0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
0: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, Βικτόρια. Καλημέρα, Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Γενικά, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Άλλη μια μέρα, λοιπόν, άλλο ένα πρωινό. 8ο πρωινό του Ιουλίου. Είμαστε στα μισά περίπου του χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λέμε κάθε μέρα, κάνει κρύο. Κάνει κρύο. 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Το πιο πρωί είχαμε 5 και 4 σε κάποιες περιοχές. 11 θα φτάσει σήμερα, δεν θα πάει παραπάνω. Βροχές δεν θα έχουμε πάντως. Θα έχουμε συνεφάγια και ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ήλιος με δόντια που λένε. Από το Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις πολιτείες. Σε 17 βαθμούς η Αδελαϊδα σήμερα. Δεν βρέχει πουθενά εκτός από το Σίδνεϊ σήμερα στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Μπρίσμπεϊν στους 22. Καμπέρα στους 14. Παγετό το πρωί κάτω από τους 0. Ντάρουιν στους 32. Καλημέρα στο Χόμπορν που θα έχει 12. Καλημέρα στο Πέρθ που θα έχει 21. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα έχει 18 σήμερα με βροχές.

Καλημέρα, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη μας, στην Ανθούλα μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη μας. Τι εννοείς, αν δουλεύω? Επειδή εσύ μετράς αντίστροφα άλλες 2-3 μέρες για να πας σε πιο θερμά μέρη, μας τρολαρείς. Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά λοιπόν, για να βλέπω τις καλημέρες. Ρυθμός.com.au, μπαίνετε, ακούτε, βλέπετε, στέλνετε τις καλημέρες φυσικά μέσα από το chat. Κατεβάστε και την εφαρμογή του ρυθμού, Ρυθμός Radio, από Apple Store και από Play Store, να κάνετε τις ζωές πιο εύκολη, γι' αυτό το λέω. Live τρέχει, στείλτε τα μηνύματά σας, Messenger, Facebook, Instagram και εκεί απαντάμε. Και φυσικά 70 74 88 60, το τηλεφωνάκι μας. 70-74-88-60 για όποιον θέλει να πάρει τηλεφωνάκι, να μας πει τις καλημέρες του ή οποιοδήποτε θέμα θέλει.

Θα παίξε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εδώ βλέπω ότι έχουμε προβλήματα με την Τέλστρα. Δεν, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τα EFTPOS έχουν παραλύσει λόγω μεγάλης διακοπής λειτουργίας της Τέλστρα. Χιλιάδες είναι οι χρήστες που έχουν πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Η Τέλστρα λέει ότι έχει αναφορές ότι οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν πραγματοποιηθεί από συσκευές Τέλστρα έχουν αποτύχει κατά τη διάρκεια της διακοπής. Είναι σε εθνικό επίπεδο η διακοπή. Ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια. Γενικότερα οι πλατφόρμες πληρωμών δεν λειτουργούν. Τώρα οι υπεύθυνοι εκεί λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας ως αιτία διακοπής, η οποία εντοπίζεται σε ένα αριθμό διακομιστών εντός κέντρων δεδομένων στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Δεν ξέρω τι αντιμετωπίζετε εσείς, αν έχετε προβληματάκια.

Τέλος πάντων, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θα σε ενημερώσουμε. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος, Προκοπία. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία είναι τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Είναι μεγαλομάρτυρας Προκοπίου, της μητρός αυτού Θεοδοσίας και των διαυτού πιστευσάντων και μαρτυρισάντων Νικοστράτου και Αντιόχου. Να στείλω μια καλημέρα στον κύριο Κώστα και να του πούμε πόσο πολύ τον αγαπάμε, γιατί είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Ο εορτασμός, λέει, με σήμα το χαμομήλι. Τι είναι αυτό, ρε κύριε Κώστα? Καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής Δούμας. Και είναι και η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία. Γιορτάζουν οι δύο οικογένειες εκεί με πόλεμο.

τις γεννήσεις, για να δούμε αν έχουμε κάποιον που έχει γεννηθεί έτσι σαν σήμερα. Έχουμε τον Ανδρέα Λεντάκη, πολιτικός και συγγραφέας.

0: Έλα Βαολίνα, καλημέρα.
1: Χάρεψα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν πειράζει,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Στράτο?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, έτσι πάντα καλά. Λίγο ψυχρούλα έχει, αλλά καλά είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πήρα το αυτό. Το ραμπεσπίν, oh my god, ξεπούδιασα. Πα, τι να κάνουμε. Θα περάσει, που θα πάει ακόμα 1,5 μήνα.
0: Έλα μωρά μου, διαμαρτυρόμαστε συνέχεια. Χειμώνα έχουμε, δεν θα κρυώσουμε, τι να κάνουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Η ζέστη. Και πολύ ζέστη δεν είναι καλά. Και
0: ναι.
1: Δεν έτσι.
0: Έτσι.
1: Εσύ θα πας σε καλά τον Ιούλιο, ωραία είναι.
0: Θα πάω λίγο, θα πάω στη ζέστη, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όχι και πολύ.
0: Εντάξει, όχι πολύ, όχι λίγο. Είμαστε στη θάλασσα τώρα, τι με νοιάζει με να κάνει πολύ και λίγο.
1: Ο Αργαντάνος φιλοξένησε τον Τραμπ. Όλοι έχουν πάει. Ο Μητσοτάκης.
0: Πήγε ο Μητσοτάκης και τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν στο παλάτι.
1: Yes. Και ο. Πώς το λένε. Τον ξεχνάω.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός. Με εκείνη που του ρίξε σφαλιάρα.
0: Το Μακρόν.
1: Το Μακρόν.
0: Με την Μπριτζίτ.
1: Αγκαζέ.
0: Ναι.
1: Τι είναι από σαν άντρο γυναίκα.
0: Ναι, μωρέ, έτσι άντρα, λένε. Λένε κάτι τέτοια, τα λένε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, τα λένε. Τι να πούμε, ρε Στράτο.
0: Τι να πούμε, τίποτα.
1: Γελούσα εγώ, τι να κάνω. Τα βλέπω και γελάω μόνη μου να με ακούω. Ναι, δει κανένα θα πει αυτή έχει τρελαθεί. Καλά είναι. Και τώρα να στείλω καλημέρες.
0: Άντε.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Κύριε Ευαγγελία, δεν ρίξε ένα τηλεφωνηματάκι, δεν με έχεις πάρει. Ανδριάννα, καλημέρα σου. Κύριε Αθανασία, καλημέρα. Ευστρατεία. Ο Φούλα. Ανούλα.
0: Μορφούλα, Μαριούλα, Ελενούλα, όλα, τα ούλα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει, Προκόπης.
1: Προκόπης, Προκοπία, άκου Προκοπία.
0: Τι δεν κατάλαβα, δεν έχεις πρόβλημα με το όνομα.
1: Α,
0: δεν έχεις ακούσει που λέει να κάνουμε καμία Προκοπή.
1: Προκοπία, ωραίο είναι.
0: Τότε τι διαμαρτύρεσαι.
1: Κάτι διαφορετικό, μ' αρέσει, ναι, Προκοπία, άκου, να προκόψει. Στράτο. Τη Στέλλα μας, την Ανθούλα μας.
0: Να σε καλά, Λίνα μου, καλημέρα να έχεις και εσύ. Bye bye.
1: Σε
0: ευχαριστώ, να σε καλά. Τσαου τσαου, θα τα πω και εγώ τώρα.
1: Είναι half time. Half time
0: είναι.
1: Θα το βλέπω, γεια σου.
0: Bye.
1: Bye bye.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Έχω τρελαθεί, λέει, με τους παίκτες που πήρε η ΑΕΚ. Θα γίνει χαμός. Ναι, πήραν παιχταράδες, η αλήθεια είναι. Ριμπάλτα. Μπορεί να πληρώνει ακριβά 4 και 4, δεν είναι λίγα. Έχει 23 εκατομμύρια για μεταγραφές. Ειδικά αυτός που πήρε εκεί από τη Σπάρτα Πράγας είναι πολύ παιχτούρα. Καλημέρα, Ντουάν. Καλημέρα στη Φωτεινούλα μας.
2: Καλημέρα, τι ωραία μέρα σήμερα. Καθόλου κρύο. Καλημέρα.
0: Τρελάθηκες.

0: Κοίτα το καλτσόνα εκτζίδες. Λεωφορειακή θα σε φτιάξω εγώ φέτος.
1: Δεν είμαι εγώ για πολλά, γι' αυτό να κάτσεις καλά. Και τέτοια κόλπα μην κάνεις.
2: Δεν κάνεις τέτοια κόλπα.
1: Θα βρούμε μπελά.
2: Θα βρούμε μπελά.
1: Και μην με ξεσηκώνεις. Ξέρω τι μου σκαρώνεις. Βγάλε απ' το μυαλό σου.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε προβλήματα. Πάντως η Τέστρα λέει ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο δίκτυό της.
1: Δεν μπορεί τίποτα άλλο να γίνει. Κάνω πως λες μ' αγαπάς. Τότε πολλά μισή.
2: Ματσάρα η Αργεντινή, παιδιά. Στο 79 είχαν 2-0 και το γύρισε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, έτσι, όχι παράταση.

0: μαζευτήκανε εκεί στην Τουρκία όλοι. Όλα τα παιδιά του ΝΑΤΟ στο δείπνο των ηγετών στην Άγκυρα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εκεί αργά το βράδυ το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος, ο Νταγίπ. Ο Ερντογάν λοιπόν και οι ηγέτες μετασυζύγων βεβαίως έβγαλαν και αναμνηστική φωτογραφία έξω το παλάτι που έχει φτιάξει εκεί ο Σουλτάνος. Παρόν φυσικά έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα. Με τη Μαρέβα, με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη να πούμε.
1: Να μη μου τηλεφωνάς και απάνω μου μη κολλάς.
0: Σκάσανε εκεί τώρα τα Air Force One. Να πούμε, έσκασε ο Τραμπ, κατέβηκε κάτω από το θηρίο. Έσκασε και ο Μητσοτάκης με το Χελένικερ. Τι είναι αυτό εκεί, το jet. Πάρτε ένα αεροπλάνο ρε παιδιά. Αυτό όσο κάνει ένα αεροπλάνο κάνουν τα λεφτά του ΟΠΚΠ που φάγανε οι άλλοι.

Καλύτερη ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο Στάρμερ, και ο Νορβηγός, εκεί ο Στέρε που λέγεται Γιόνας Γκάρ Στέρε, που σκάσανε με μπλούζες στις εθνικές τους ομάδες. Νορβηγία για Αγγλία. Αυτοί τώρα πώς πάνε εκεί με τα λεφτά των φόρων των δικών μας, των χωρών, να εκπροσωπούν, να κουβαλάνε τις συζύγους μαζί τους, λες και πάνε διακοπές. Κατάντια για όλες τις χώρες που η πολιτική έτσι ελίτ έχει καταδύσει βούρκος, να πούμε, συναλλαγής και διαφθοράς. Πάνε εκεί και τι κάνουν, στην υγεία των κορόιδων. Να πληρώνω εγώ το αδειοστήριο της Μαρέβας, για ποιο λόγο, ρε παιδιά, να μου πεις τώρα, εδώ οι άλλοι πληρώνουν τα λούσα της Μελάνιας, της αγαπημένης του κύριου Κώστα, να μου. Είναι δυνατόν? Αν δεν σας βάλω και λίγο Κυριαζή, δεν τον ακούω, αλλά εσείς σας αρέσει κάτι. Μπράβο στους Αργεντίνους, καλημέρα στο Mr. Selfie, στον Νικόλα μας. Μπράβο στους Αιγύπτιους, έκαναν πολύ καλό αγώνα, κάτι που δεν έχει την ικανότητα να κάνει η Αυστραλία. Εντάξει, η Αυστραλία, μαχητική, ταλέντο, αλλά κάτι άλλο μας λείπει. Νομίζω ότι δεν φταίει η εθνική ομάδα, φταίει όλο το σύστημα, Νικόλα, το ποδοσφαιρικό της Αυστραλίας, που δεν μπορεί να ανέλθει σε πρώτες θέσεις. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλα τα σπορ, να είμαστε από τους καλύτερους εδώ στην Αυστραλία, είτε είναι ατομικά αθλήματα, είτε είναι ολυμπιακά αθλήματα, είτε είναι ομαδικά αθλήματα, και να μην είμαστε καλοί, δηλαδή, όπως πρέπει στο ποδόσφαιρο, γενικά στον κόσμο, λέω, όχι εδώ στα γύρω-γύρω. Από αλλού ξεκινάει το έργο.

0: πολλά προβλήματα με την Τέλστρα πάντως. Έχουν επηρεαστεί ακόμα και οι κλήσεις, το Triple Zero. Έχουν επηρεαστεί τα τρένα. Έχουν επηρεαστεί τα φανάρια κυκλοφορίας. Θέμα. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Λάζαρο. Καλημέρα Λεβέντη, μου λέει πολύ κρύο, αλλά μαζέστανε η Αργεντίνα. Μα κοψοχώριασε, λέει, στο τέλος κρίζουν τον γαμπρό. Ναι, στο 79 βάλανε δεύτερο γκολ, λέει η παιδιά. Και το γυρίσανε, μπράβο τους. Είναι για παγκόσμιοι πρωταθλητές, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στον 343. Το Βασίλη, φυσικά. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα στο Ρυθμό, καλημέρα Στράτο. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, μου λέει. Καλή εκπομπή να έχεις, ευχαριστώ φίλε.
1: Να σε νοιάζομαι, παραμυθιάζομαι στην αγάπη σου αυτή. Να σκοτώνω.
0: Σκόραρε πάλι ο άλλος, έτσι.
1: Να σώνομαι. Επιμένω τη ζωή μου μισή.
0: Βρε καλό στο παλικάρι μου.
2: Καλημέρα από το Monas Freeway Parking.
0: Τι, ακίνηση, χαμός?
2: Όχι, θυμηθήκαν ότι πρέπει να κλείσουν δύο λωρίδες, να κόψουν κανένα χόρτο τέτοια ώρα.
0: Τέτοια
2: και
0: ώρα.
2: Και μέχρι το Warringah Road, την έξοδο του Warringah Road προς το City, από πίσω από το Glen Weatherly και μέχρι το Warringah Road, είναι σημειωτών. Έχουν κλείσει δύο λωρίδες. Αυτό που λες για την Τέστρα δεν έχεις ιδέα, έτσι?
0: Δεν
2: γιατί έχω Τέστρα. Τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα μείναμε τυφλοί. Δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σε καμιά δουλειά. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με κανέναν. Δεν μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε εντάξιο να μπούμε μέσα σε αποθήκες. Δεν σου λέω τίποτα, δηλαδή σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο γιατί στην αρχή δεν ήξερα τι έγινε. Και είχαν σταματήσει όλοι οι άνθρωποι που δουλεύανε κατασκευή ή φορτηγά και τέτοια και ήταν με ένα κινητό στο χέρι. Μάλιστα, επειδή το βενζινάδικο που σταμάτησα είχε και McDonald's, παίρναν όλοι free wifi και, και έλεγε αυτός, λέει, παιδιά, δεν θα αντέξει το free wifi, είστε, λέει, 50 άτομα, δεν είναι... αποκαταστάθηκε κατά τις 9-9.30 ώρα, όχι τελείως, δηλαδή... Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι μπορώ να πάρω τηλέφωνο όταν με παίρνουν πολλές φορές δεν πιάνει. Δηλαδή μου έρχεται μήνυμα ότι κάποιος με κάλεσε.
0: Α, σε παίρνουν δηλαδή και δεν μπορούν να σε βρουν και μετά σου έρχεται μήνυμα ότι είχες κλείσει.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν διορθώθηκε αυτό ή διορθώνεται. Δεν είχα άλλη κλήση. Δεν ξέρω. Πάντως η εξάρτησή μας από αυτό το ρημάδι που κουβαλάμε είναι τεράστια, έτσι. Το μέγεθος είναι τεράστιο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι πλέον, δεν είναι συζητήσιμο. Πλέον ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
2: Κοίταξε, να σου πω ότι επειδή έπεσε και η τηλεφωνική γραμμή και το data, καλά δεν σου λέω για ανθρώπους που μείναν στο δρόμο γιατί δεν είχαν GPS, αλλά μιλούσαμε κάτι παιδιά που ήταν σε κατασκευή, ας πούμε, κατασκευαστές, και λέγανε δεν μπορούμε να ανοίξουμε το WhatsApp να δούμε σε ποια δουλειά πάμε.
0: Άμα δεν έχεις δίκτυο, βεβαίως, δεν είναι δύσκολο τα πράγματα.
2: Τίποτα. Δεν, φοβερό πράγμα, έτσι.
0: Εσύ έχεις Τέλστρα ή Όπτους?
2: Τέλστρα.
0: Οκ.
2: Ήμουν τυφλός, λέω τυφλός, εντελώς.
0: Αποκαταστάθηκε τώρα, έχεις δηλαδή δίκτυο?
2: Από το τηλέφωνο μου σε παίρνω, έχει καμιά ώρα και κάτι που αποκαταστάθηκε.
0: Δεν είναι, είχαν προβλήματα με σιδηροδρομική σταθμή, φανάρια με...
2: Ναι παιδί μου, ναι.
0: Το Triple Zero που θέλανε να πάρουν έκτακτη ανάγκη δεν μπορούσαν, είναι θέμα, δεν το συζητάμε. Είναι θέμα.
2: Χαμός. Και τα ραδιόφωνα το πρωί, τα αυστραλέζικα δηλαδή, μετά όταν... είδα ότι δεν φταίει το τηλεφωνό μου, τέλος πάντων, και ανοίγω ραδιόφωνο και έλεγε, ας πούμε, στα σπότ τις ειδήσεις που είχε ανάμεσα κάθε μια ώρα, έλεγε ότι μεγάλο πρόβλημα της Τέλστρα, έχει πέσει όλο το σύστημα, όλο το δίκτυο Και χαμός, άστο, σου λέω μη σου τύχει, μη σου τύχει.
0: Γιατί, έτυχε σε πολύ κόσμο.
2: Ρε φίλε, ξέρεις τι, είναι όταν είσαι στο δρόμο και περιμένεις να πάρεις οδηγίες για να πας κάπου ή κάτι να γίνει. Δηλαδή, εγώ ήταν να αφήσω κάτι πράγματα, να πάρω κάτι άλλο. Μου λένε δεν έχεις τίποτα να παραλάβεις. Οκ, φεύγω. Έχω φύγει, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει το πήρες. Εκείνο λέει δεν το πήρα. Δεν μου λέει, καλά γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο μου πεις. Γιατί δεν μπορούσα ρε βλάκα. Γιατί. Λέω να βρίσκεις λέει έναν τρόπο. Λέω με περιστέρι. Παρχότανε. Τι να κάνω. Δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Ναι, έτσι, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα. Αλλά υπάρχει περίπτωση.
2: Πολύ ταλαιπωρία.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι και επίθεση, έτσι, κυβερνοεπίθεση, δεν το έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Μπορεί, ναι. Θα τα έχουμε και αυτά, έτσι είναι. Δεν, τίποτα, κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Και απροσπέλαστο.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Για κάτσε πριν σε κλείσω να δούμε πώς αφορά το μήνυμα της Φωτεινής.
3: Στρατό, και ρωτώ το Βαγγέλη που παρακολουθεί τα νέα, γιατί τώρα τελευταία τα έχω χάσει, δεν προλαβαίνω. Ο Ιταλός με το διπλό φωνικό στο Αίγιο ακούστηκε ότι τη γλιτώνει και ότι τους φόνους τους έκανε η ίδια η αποθανούσα. Δεν ξέρω, ξέρετε εσείς τίποτα?
0: Προς το παρόν αυτό που ξέρουμε, αυτός δηλώνει αθώος, δεν έχει ομολογήσει. Δεν ξέρω, είναι προφυλακισμένος, η αλήθεια είναι. Τώρα το τι θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω.
2: Δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα. Αν και δεν προλαβαίνω ειδήσεις το πρωί, αλλά δεν άκουσα. Γιατί φεύγω μία μισή ώρα.
0: Έξω και η Κολομβία. Τι γίνεται, ρε φίλε, θα πέναλτι.
2: Εντάξει, το θέμα είναι πώς παρέμεινε η Αγγλία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Παρέμεινε, ναι. Κολομβία τώρα, Αργεντινή.
2: Βραζιλία έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε ποιος.
2: Μπράβο στους Νορβηγούς, μπράβο.
0: Εννοείται, μπράβο. Και στους Νορβηγούς, γενικά και οι Αργεντίνοι κάνουν καλή ανατροπή. Χθες μπράβο και στους Αιγύπτιους, γιατί παίξαν ωραία.
2: Αν και τώρα εδώ που τα λέμε, τα τελευταία χρόνια η ομάδα της Βραζιλίας δεν θυμίζει τίποτα από τις ομάδες του Πάλε Ποτέ, ας πούμε, Ριβάλτο κλπ. Δεν...
0: Ναι, τώρα, Ρονάλντο, Ριβάλτο, Ροναλντίνιο είχε μέσα.
2: Ναι. Τίποτα.
0: Παλιά έβλεπες Μοντιάλ και έβλεπες Ρομάριο, έβλεπες Καρέκα, έβλεπες κάτι διαφορετικό.
2: Μα ήταν όλοι οι φίλοι που ήταν Βραζιλία, ρε.
0: Ναι, γιατί ευχαριστιώσουν να τους βλέπεις, ρε παιδί μου. Τώρα παίζουν ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, πώς το λένε, ό,τι παίζουν οι υπόλοιποι. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Δεν είναι αυτό που. Το φαντεζί που έβλεπες. Τι έπαθες, ναι.
2: Τίποτα, ρε. Έχει λίγες λακκούβες. Μου πεις που είμαι στο freeway.
0: Τι κάνει έτσι, λακκούβες είναι αυτές όλες?
2: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, Νικόλα. Πάρε και μετά.
2: Έγινε, bye.
0: Bye, bye.

Εκεί τώρα δεν κατάλαβα τι έχει γίνει, ρε φιλενάδα, στο Αίγιο. Κοιμόντουσαν οι δύο σε ένα κρεβάτι, ο ένας κοιμόταν στο άλλο δωμάτιο και σηκώθηκε και τους βρήκε σκοτωμένους. Και αυτό είναι γιατί δεν το σκοτώσαν. Σκοτώναν τους άλλους δίπλα, δηλαδή, και αυτός δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Λογικό είναι να τον ψηλιάζει η αστυνομία. Σου λέει, ρε φίλε, τους σκοτώναν δίπλα και εσύ δίπλα δεν πήρες χαμπάρι. Σηκώθηκες και τους είδες σκοτωμένους, να μην είχε γίνει μακελιό.

Έχουμε γυναίκα δυστυχώς να μαχαιρώνεται μέχρι θανάτου τη νύχτα. Στο Βέρμοντ έγινε το περιστατικό σήμερα, εχθές το βράδυ. Πήγε αστυνομία εκεί σε ένα κίνητο, βρήκανε μια 39χρονη γυναίκα, πολύ νέα, νεκρή στο σημείο. Είχε μαχαιρωθεί. Φυσικά είχε μαχαιρωθεί από τον 39χρονο μάλλον άντρα της. Συνελήφθη αυτός. Του παρασχέθηκαν, λέει, και πρώτες βοήθειες. Είναι στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση. Συνεχίζεται η έρευνα. Άλλη μια γυναικοκτονία που διαβάζουμε σε καθημερινή βάση.

Πάντως δεν έχει αποκατασταθεί παντού το δίκτυο, να ξέρετε. Ρωτάνε πότε θα επιστρέψει το σήμα, έτσι. Από τις 4.30 ώρα το πρωί διαβάζω. Και επεκτάθηκε γενικά παντού. Είπαμε, σιδηροδρομικά δίκτυα στο Σίδνεϊ, εδώ στη Μελβούρνη. Στα μηχανήματα που πληρώνουν με τις κάρτες. Τώρα λέει η Τέσλα ότι έχει αποκαταστήσει την πρόταση σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Δηλαδή ότι το 90% των κλήσεων και των δεδομένων είναι πλέον ξανά στη λειτουργία. Και την εργαζόμαστε, λέει, για να το συντομίζουμε δυνατόν να αποκαταστήσουμε τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Νεκρωθήκαν, νεκρώσαν τα πάντα. Καταλάβατε, έτσι. Πόσο μικροί είμαστε πλέον μπροστά σε όλο αυτό το κόλπο.

0: Και η Ελβετία είπαμε στους 8, 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Με ποια δικαιολογία θα κλέψεις έντυπο.
0: Τώρα έχουν ξεκαθαρίσει ποιοι θα παίξουν με ποιους.

0: αποσυνήθει.
1: Έχουν ξεκαθαρίσει τα ζευγάρια. Έχουμε δηλαδή τώρα Γαλλία Μαρόκο. Γαλλία Μαρόκο δεν έχουμε, τι έχουμε? Γαλλία Μαρόκο την Παρασκευή. Ναι. Έχουμε Ισπανία Βέλγιο.
0: Μέσα από τα ψέματα σου.
1: Νορβηγία Αγγλία. Και Αργεντινή
0: αγάπη,
1: Ελβετία.
0: Σαν μαγική εικόνα.
1: Λοιπόν, ποιους βλέπετε? Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν ξέρουμε τα παιδιά, αυτά παιχνίδια.
0: Τα πάντα τέλειωσαν.
1: Θα καθαρίσει η Γαλλία με το Μαρόκο? Πώς το βλέπετε?
0: Θέατρο έπαιξες, δεν με κατάλαβες ποτέ.
1: Καλημέρα στη Φρόσο. Γεια σου Φρόσο. Η Φρόσο που μας ακούει? Φρόσο, υποπτεύομαι ότι δεν είναι εδώ από τα δικά μας μέρη. Νομίζω ότι είναι από Θεσσαλονίκη η Φρόσο. Για μολόγα ρε Φρόσο, από που είσαι? Καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα Στράτε λέει. Καλημέρα Ριθμέ. Καλημέρα Ολυμπιακέ. Βάμος.

0: Λέγεται ότι οι εξετάσεις του βγήκαν ότι του είχε παραδοθεί μεγάλη ποσότητα δυνατού υπνοτικού και η κοπελιά του αποθανόντα λέει ότι η μάνα έλεγε στο γιο ότι είναι πάρα πολλά τα χρέη και ότι πρέπει να σκοτωθεί και αυτή και να σκοτωθεί και αυτός γιατί δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει ποτέ. Έτσι διάβασα. Τώρα το διάβασα.
1: Τι λέει ρε φίλε. Εγώ έχω λέει Vodafone, τα τράβηξα πριν κάνα 3 εβδομάδες. Είχες πρόβλημα. Καβάλα, όμορφη καβάλα ρε φίλε, να δαφρώσω. Να στείλουμε λοιπόν στην καβάλα μας την αγαπημένη μία καλημέρα. Καλημέρα είναι και εκεί. Εδώ μπορεί να είναι 11 ώρα το πρωί, αλλά εκεί είναι περίπου στις 4 παρά, ε. Έρχεται κόσμος στην καβάλα. Τι γίνεται, πώς πάει η τουριστική κατάσταση? Γιατί η καβάλα είναι ένας προορισμός που πηγαίνουν αρκετοί και εδώ από την Αυστραλία, φιλενάδα. Έλα, Μπιλάκο.
2: Θέλω να σου πω μερικά πράγματα.
1: Πρόσεξε τι θα πεις μόνο,
2: Πολλά θα πω, σε πειράζει εσένα?
1: Άρχισες επιθετικά και δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, όχι. Πάμε για ποδόσφαιρο πρώτα.
1: Έλα, πάμε.
2: Δεν θέλω να κερδίσει η Αγγλία.
1: Ούτε εγώ.
2: Αλλά πιθανότητα είναι να κερδίσει κιόλας.
1: Εντάξει, πιθανότητα όλοι έχουν πιθανότητες.
2: Βάλω τώρα περισσότερο την Αγγλία με τα παιχνίδια που έχω δει από την Νορβηγία. Θέλω την Νορβηγία να πάει στους 4. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Τη Γαλλία τη βλέπω να προχωράει.
1: Ναι.
2: Και με τον αγώνα που είδα με την Αργεντινή, δεν το περίμενα κέρδιζε η Αργεντινή. Εφόσον κέρδισε, θέλω να πάει για αυτή σε 4 και να παίξουν εναντίον της Γαλλίας είτε η Νορβηγία είτε η Αργεντινή για να χάσουν κιόλας.
1: Ωραία.
2: Μόνο η Γαλλία θα το πάρει.
1: Πάμε.
2: Αυτό είναι το προγνωστικό μου. Καλό πρόγραμμα.
1: Bye.
2: Yeah.
1: Bye, bye, bye, bye. Bye, Μπιλάκο. Bye, bye. Ναι. Τι θέλετε? Εντάξει, τι θέλετε. Θα παίζω πιο παλιά τραγούδια τώρα για σας, έτσι. Θα αλλάξουμε μετά.

0: Πάντως βλέπεις ανθρώπους πλέον που είναι, ρε παιδί μου, επιστήμονες, είναι άνθρωποι έτσι διανοούμενοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, αλλά το μυαλό δεν έχει, δεν κάνει εξαιρέσεις, να ξέρετε. Γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο, γιατί θα σας πάω μέχρι τον Καναδά. Φρίκι πραγματική στον Καναδά. Μία είδηση που έχει κυκλοφορήσει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, οδοντίατρος ο τύπος, επιστήμονας, πολύ καλός, σκότωσε τα δύο του παιδιά, έβαλε φωτιά στο ιατρία του και αυτοπυρπολίστηκε μέσα στα μάξι του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο δράστης ήταν ο Μουχάμετ Αλ Λαμί. Αυτός ήταν ο δράστης. Δεν το αναφέρω το όνομά του, θέλω να πω κάτι.
1: Αν γινόταν ελέο.
0: Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, έτσι μία τάση, όλοι αυτοί οι άλλα BB, να νομίζουν ότι η γυναίκα είναι χτήμα τους και δεν μπορεί να φύγει ποτέ από δίπλα τους, και αν θα φύγει θα υπάρχουν προβλήματα, θα της κάνει κακό, θα...

Δηλαδή, προσέξτε να δω τι γίνεται. Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον ταβατζή σου με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Η γύρω του ήταν και τα παιδιά του, έτσι. Η γύρω από τη γυναίκα σκότωσε και τα παιδιά. Φυσικά τη γυναίκα δεν την προστάτευσε κανένας. Για να μην λέμε, γιατί είχε στείλει προειδοποιητικά αυτός, είχε πάει στην αστυνομία αυτή, δεν κάνανε τίποτα αυτή, φυσικά. Μέχρι που η γυναίκα την έφαγε το μαύρο σκοτάδι.

παιδί μου, βλέπει μερικέ φορέ πόσο τι ζώο είναι ο άνθρωπο και πώ μπορεί να. Τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ούτε ένα ζώο, δηλαδή μια αρκούδα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, ξέρω εγώ, στα μικρά τη.

0: Πάντως μην νομίζετε ότι ο πόλεμος ακόμα είναι σε κατάσταση normal. Είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν μεγάλα πλήγματα στο Ιράν μετά από επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, νέες εντάσεις. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν. Λέγε.
1: Άκου τώρα συνέχεια, γιατί πρώτα δεν μπορούσα να το πω και δεν μπορούσα και δεν ήθελα να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου ποδόσφαιρο.
0: Τι είναι περίπου ποδόσφαιρο, είναι άνθρωπε. Τι είναι το περίπου ποδόσφαιρο.
1: Περίμενε να ακούσεις. Δεν είναι μόνο η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι ο τίτλος. Πίσω από τα γκολ, τις προσκλήσεις και τις... και την τάση στο μεγάλο να θέλω στο παγκόσμιο κύπελο κρύβεται ένα παράλληλο σύμπαν γεμάτο ποδοσφαιρική παράδοξα.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικά παράδοξα.
0: Ναι.
1: Και άμα πάμε, λέει πολλά, άμα πάμε στο άθρο,
0: ναι,
1: που είναι το 9,
0: το 9
1: εδώ πέρα
0: είναι,
1: είναι το ωραίο.
0: Το 9 είναι το άρθρο.
1: Εάν υπάρχει ένας, πρόσεξε τώρα, εάν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που είναι η προσωποποίηση του ποδοσφαιρικής παγκοσμιοποίησης,
0: ναι,
1: παγκοσμιοποίησης,
0: ναι,
1: αυτός είναι σίγουρα ο Ντάβιτ Αλάμπα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας του είναι Νιγηριανός με καταγωγή από τη φυλή Γκούμπα. Η μητέρα του είναι Φιλιππινέζα. Πρόσεξε.
0: Ναι, ακούω ρε παιδί μου. Πες μου πού ήταν να καταλήξει.
1: Ένας παππούς του ήταν Κογκολέζος.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα που ήταν παππούς του Κογκολέζου.
1: Περίμενε να ακούσεις. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αυστρία, γιατί παίζει στην Εθνική Αυστρία.
0: Ναι.
1: Και αγωνίζεται με την Εθνική Ομάδα. Αλλά μεγάλωσε στη Γερμανία. Η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Μιλά Αγγλικά.
0: Στα τάρια μας, Βασίλη, τώρα τι με νοιάζει τη μιλία.
1: Περίμενε να ακούσεις. Περίμενε, μη μοιάζεσαι. Τώρα το ίδιο δηλώνει χριστιανός με μουσουλμάνο πατέρα και μπουδίστρια μητέρα. Η μητέρα αυτή είναι από τη Φιλιππίνα μπουδίστρια και αυτός δηλώνει. Κατάλαβε, μας έχει κάνει η Αγγλία. Αυτά μας έχει κάνει η Αγγλία. Άντε καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Γιατί σε μένα όλα αυτά,

0: Καλημέρα και στο Μαρκουά. Γεια σου Μαρκουά. Ναι, κάτι έχω, κάτι μέλι, είναι καρτραβάω, κάτι γίνεται.
1: Στην κρίζα σου τη θάλασσα, αδελφίνη, δεν αισθάνθηκα ποτέ.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαλυματάκι, να γυρίσουμε για μετά, μην φύγετε.
2: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
3: Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ειλικρινά, δεν θα υπάρχω πια για σένα πουθενά.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Έχουμε νέα άσχημα από τους εργαζόμενους της Microsoft εδώ στην Αυστραλία, που θα περικόψει περίπου 5.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Θα επηρεαστεί και η Αυστραλία.

Έχουμε τους αυταλούς με υψηλότερα εισοδήματα να στρέφονται στο πρόγραμμα κατάθεσης πρώτης κατοικίας με επιτόκιο 5% με ορισμένους ταλαιολήπτες να κερδίζουν πάνω από 200.000 δολάρια. Οι περισσότεροι αγοραστές πρώτης κατοικίας στην Αυστραλία χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα το κυβερνητικό που έχει να κάνει με τον τοπόζιτο του 5%. Με ένα στους τρεις νέους συμμετέχοντες να κερδίζουν περισσότερα από τον προηγούμενο όριο του προγράμματος. Η εισδοή λοιπόν ατόμων με ψηλά εισοδήματα στο πρόγραμμα αυτό πρώτης κατοικίας, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι, έχει οθήσει τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω, αυξάνοντας την αγοραστική ικανότητα για άτομα που θα είχαν αγοράσει ούτως ή άλλως. $40,000 περίπου τα δάνεια με κρατική υποστήριξη και περιλαμβάνουν 13.999 που υπερβαίνουν τα όρια εισοδήματος. Σχεδόν 1.000 άγαμοι Αυστραλοί με εισόδημα 200.000 δολάρια και άνω και 1.251 ζευγάρια με συνολικό εισόδημα 275.000 δολάρια ή περισσότερο απολαμβάνουν το τεπόζιτο του 5%.

0: Έλα Μπιλάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, παλικάρι μου, εσύ?
1: Και εγώ καλά. Α, έχεις δει στατιστικά πόσες καταγγελίες έχουν γίνει για λακκούβες που άκουγα πριν τον Νίκο που είχα μέσα σε λακκούβες?
0: Όχι.
1: Αυτό το μήνα.
0: Πόσα?
1: 5.000 καταγγελίες έχουν γίνει.
0: Ότι έχουν πάθει ζημιά κάποιοι, δηλαδή στα αυτοκίνητά τους.
1: Ναι, έχουν καταγγείλει ότι υπάρχουν λακκούβες στον δρόμο και ότι έχουν υποστεί ζημιά στα αυτοκίνητά τους. Από ζάντες μέχρι αμορτισέρ.
0: Ε, βέβαια, άμα έχει...
1: Έχει αυξηθεί στα συνεργεία αυτό το φαινόμενο με, με τις ζάντες και τα αμορτισέρ.
0: Εκεί που δεν αλλάζαν ποτέ αμορτισέρ.
1: Ναι.
0: Εδώ δηλαδή δεν αλλάζει
1: ποτέ. Άμα το ερευνήσεις θα πάθεις σοκ. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει αυτό το μήνα, τον Ιούνιο που πέρασε.
0: Θα το δω, το ψάχνω τώρα να σου πω την αλήθεια. Να δω...
1: Και μια παρατήρηση,
0: ναι,
1: θέλω να κάνω. Ο Βασίλης παίρνει τηλέφωνο, εντάξει, για, να μην μιλάει έτσι απότομα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα τι είπε. Ήθελα να ακούσω τι ήθελε να πει, για να καταλάβω τι εννοεί, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα έτσι όπως μιλάει νευριασμένα και γρήγορα.
0: Είναι νευριασμένος, από το εργοστάσιο έτσι είχε βγει αυτός έτσι. Είναι από το εργοστάσιο έτσι,
1: νευριασμένος. Να μιλάει πιο ήρεμα για να το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν μιλάει, αεροπιάζει κατευθείαν, είναι ψηλόστροφος.
1: Έχει πέσει την κατσαρόλα όπως ο Βελίξ,
0: ναι. Τι να κάνει. Τι καπνίζεις, Βασίλη?
1: Ναι, τώρα βγήκα να κάνω τσιγάρο 9 λεπτά να ξεκινήσω. Τι κρύο είναι αυτό, ρε φίλε, σήμερα. Πρώτη φορά κρυώνω εγώ.
0: Γιατί έχθες δεν έκανα, με τρελάνεις τώρα?
1: Έκανε, αλλά συνήθως δεν κρυώνω εγώ τόσο εύκολα.
0: Δεν κρυώνεις? Ο πεθερός σου κρυώνει?
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Για ρωτά τον.
2: Είμαι παλιά σκόπης εγώ, δεν κρυώνω.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Στράτο, διάβασε το μήνυμα που σου στείλα.
0: Τώρα μου το στείλες? Ναι, τώρα το είδα. Για να δω. Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω αυτό. Το ψάχνω, αλλά δεν το έχω βρει. Το πουλάνε στο eBay κάπου, ξέρεις. Δεν το έχω βρει αυτό.
2: Θα το βρω, όταν επιστρέψεις θα το έχω, γιατί δεν υποφέρεται άλλο.
0: Ναι, ναι, τι να κάνω.

0: Είναι ένα θέμα.
1: Βασίλη, δεν πειράζει που τα είπε γρήγορα ο συνονοματός σου, δεν είπε και τίποτα για να καταλάβεις. Γιατί και εμείς που ακούσαμε δεν καταλάβαμε.
2: Κάτι ήθελε να πει για την Αγγλία, το τι κάνει με τα... με τη μίξη ανθρώπων που θέλει να κάνει την παγκοσμιοποίηση. Κάτι θέλει να πει, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε.
0: Παιδιά, αφού
1: το ίδιος
0: κατάλαβα. Να σας πω ότι το 1/3 των παιχτών που παίζει στο παγκόσμιο κύπελο έχουν γεννηθεί εκτός των χωρών που παίζουν. Από εκεί,
2: ναι, εντάξει.
0: Να καταλάβετε τι γίνεται.
2: Ναι, ναι. Στη Γαλλία ψάχνανε για ένας Γάλλος παίζει μόνο.
0: Ναι.
2: Ένας είναι από τη Γαλλία. Γάλλος, γνήσιος Γάλλος.
0: Χάνει και την ουσία του όμως το έργο, έτσι, δηλαδή, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορείτε ότι πάνε οι χώρες, εκπροσωπούνται από ανθρώπους που είναι της ίδιας χώρας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνουν αυτό, να πούμε.
2: Επειδή παίρνουν την υπηκότητα που είναι 5 χρόνια, πόσο πρέπει να είσαι στην χώρα για να πάρεις την υπηκότητα, τους ονοματίζουν Γάλλους.
0: Κάπως έτσι, μάλλον. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Όπως και εμείς είχαμε τον. Στον μπάσκετ τον. Εντάξει, ο Αντετοκούνμπο. Τον Κουτσιανικούλη, πώς λεγόταν το θηρίο.
0: Και ο Κουτσιανικούλη.
2: Κάπως λεγόταν. Όχι, Κουτσιανικούλη.
0: Εννοείς. Ποιον λες?
2: Στον μπάσκετ, μωρέ, που έπαιζε.
1: Τον, αυτόν που έπαιζε στον Ολυμπιακό κιόλας, μωρέ, έπαιζε και στην Εθνική, τον Γεματούλη λίγο, που
0: τον Μαύρο.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το παιδί δεν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα όμως, δεν ήταν γεννημένο στην Ελλάδα. Ο Σκορτσιανίτης.
2: Όχι.
1: Σκορτσιανίτης.
2: Όχι, δεν ήταν γεννημένο στην Ελλάδα, ήταν από Αμερική είχε.
0: Όπως
2: αλλά έχει πατέρα Ελλήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άμα έχει πατέρα.
2: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Άμα έχει πατέρα Έλληνα, γιατί να μην είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αφού επειδή έχει άλλο χρώμα, εντάξει, ήταν, αφού ο πατέρας του είναι Έλληνας.
2: Ναι, εντάξει. Εμείς λέω μόνο έναν είχαμε, τώρα και έχουν περάσει χρόνια.
0: Στο Καμερούν, στο Καμερούν είχε γεννηθεί ο Σκοτιανίτης.
2: Ναι, στο Καμερούν.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας του, όπως είπες, Έλληνας, η μητέρα του από το Καμερούν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή όπως. Γιατί το Κούμπο δεν είναι. Είναι, και, είναι.
2: Έχουν γεννηθεί Ελλάδα.
0: Ναι, έχουν γεννηθεί Ελλάδα, παιδιά, και έχουν μεγαλώσει με αυτή την κατάσταση.
2: Ναι.
0: Είναι και λίγο, λίγο περίεργο τώρα όταν τους βλέπεις και μιλάνε. Επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ξέρεις, το ίδιο χρώμα που έχουν οι Έλληνες, ξέρω εγώ, είναι μαύροι. Σου είναι λίγο περίεργο που τους βλέπεις και μιλάνε τα ελληνικά, δηλαδή, όπως τα μιλάνε οι υπόλοιποι και έχουν την κουλτούρα. Έχουν μεγαλώσει με την ελληνική κουλτούρα αυτά, παιδιά.
2: Ναι, ναι,
0: θα
2: ναι.
0: Μπορούσαν να μείνουν σε όλο πιο μέρος του πλανήτη θέλουν, έτσι, όταν έχεις 1 δισεκατομμύριο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Ελλάδα τους είναι ο προορισμός, ο μόνιμος που θα μείνουν, δηλαδή. Δεν πρόκειται να μείνουν, ξέρω, ναι, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε, ξέρω, στο Μοντε Κάρλο. Θα μπορούσαν να μείνουν όπου γουστάρουν αυτοί.
2: Και από ό,τι πιστεύω, το Μαρόκο έχει γνήσια ομάδα και η Αργεντινή.
0: Ναι, όντως. Τώρα...
2: και λίγο Ισπανία, πολύ λίγο Ισπανία.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Αυτές είναι οι μόνες ομάδες που έχουν.
0: Ο άλλος,
2: και
0: λέει,
2: ναι.
0: Ο άλλος λέει εδώ, γιατί σε σένα πληρώνεις, λέει, τις αμαρτίες σου. Έτσι μου λέει ο Νίκος. Γι' αυτό που λέει ο Τάσος. Γιατί όλα εδώ.
2: Ναι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήνω πριν να ξεκινήσω.
0: Άντε, καλό δρόμο.
2: Καλημέρα.
0: Καλό δρόμο.
2: Και εύχομαι να δούμε καλό πρωτάθλημα ελληνικό.
0: Ναι, θα δούμε. Να πάρει η άκρη πρωτάθλημα.
1: Η ίδια περίπτωση με αυτό που λέγαμε είναι και ο δικός μας, ο Αντρέας. Ο Τετέι.
2: Ο Τετέι, ναι.
0: Ναι. Ο Τετέι έχει γεννηθεί Ελλάδα, δεν έχει γεννηθεί όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω... βλέποντας την εμφάνιση και ακούγοντας την γλώσσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως. Τώρα τον βλέπεις και Αντρέας. Ναι.
1: Ναι, ναι, και βλέπεις περίεργο, ας πούμε. Εντάξει, αλλά εντάξει, μην νομίζεις.
0: Παιδιά, κοιτάξτε κάτι.
1: Έχω συναντήσει και πάρα πολλούς γιατρούς κάποιες φορές που πήγαινε με ευαγγελισμό, ξέρω εγώ, Ιπποκράτιο ή δεν ξέρω τι. Και ήταν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι ήταν από χώρες Αφρικής, ρε παιδί μου, αλλά τα ελληνικά τους ήταν άπτεστα. Είχαν κάνει πανεπιστήμιο οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν τους συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια είσαι στην Αυστραλία. Αλλά εγώ όταν...
1: Ήμουνα πηγενέλα στράτο, αλλά τελευταία συνεχόμενα το 14 ήρθα.
0: Ναι, δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 12-13 που ήρθαν, ξέρεις, έτσι μεγάλη μάζα και μέχρι τώρα που έχουν περάσει περίπου, ξέρω εγώ, 13-14 χρόνια, όταν γυρνάω και πάω διακοπές, και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και επαναλαμβάνομαι, αλλά θα το πω και ξανά, δηλαδή πήγα σε μαγαζιά, ξέρω εγώ, και στο μόλ στην Κηφισιά να ψωνίσω κάτι πράγματα και έβλεπα μέσα πολιτές, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, μαύρα τα παιδιά, ξέρεις, μεράστα και τέτοια, και λες και έμπαινα, ξέρω εγώ, εδώ στο food locker του Τσάστον, και όταν μπήκα μέσα να ψωνίσω, έπαθα πλάκα, γιατί έβλεπα, δεν ξέρεις, δεν το έχεις συνηθίσει, μέχρι να το εμπεδώσεις, μπορεί εδώ να το έχεις συνηθίσει στην Αυστραλία, αλλά στην Ελλάδα δεν το είχα συνηθίσει. Και έβλεπα, δηλαδή, αυτά τα παιδιά νέα τώρα, 20, 18, 19, 20, και μιλάγανε τα ελληνικά, δηλαδή, κανονικά, ξέρεις, άπτεστα, δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς κάτι τέτοιο. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Και εκεί καταλαβαίνεις και λες, ο παιδό αλλάζει όλος, ο κόσμος έχει αλλάξει. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα, η οποία άργησε να κάνει αυτή την αλλαγή, έτσι. Δηλαδή, και να αποδεχθεί ουσιαστικά, αλλά και όλο αυτό το μίξ, ώστε να, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Παρόλο που ήμασταν το πρώτο πέρασμα.
1: Ναι, δεν είχαμε απικίες εμείς, ρε στρατό. Οι υπόλοιποι που έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Σενεγάλη, Κονγκό, ας πούμε, ήταν Γαλλία. Η Ισπανία είχε, ας πούμε, από Μαρόκο, από βόρειες χώρες.
0: Ναι, οι Γάλλοι είχαν από Αλγερία,
1: Ναι, Σενεγάλη, Κονγκό, είχαν πάρα πολλούς από εκεί. Οι Αγγλέζοι το ίδιο, είχαν απικίες, ας πούμε. Οπότε λογικό είναι, ξέρεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα. Εμείς είχαμε απλά την αυτό που μας εφαρμόσαν, τέλος πάντων, την παράνομη, ας πούμε, μετανάστευση. Εγώ συνεχίζω να τη λέω παράνομη, γιατί έτσι το θεωρώ. Όταν είναι κάποιος μετανάστης, μπαίνει νόμιμα, έτσι νομίζω, όχι παράνομα.
0: Βασίλη, οδηγείς τώρα, έτσι?
3: Όχι, δεν οδηγώ ακόμα, θα φύγω σε ένα λεπτό.
0: Τουαλέτα είσαι μάλλον, γιατί σε ακούω μαντίλαλο.
3: Έχω βάλει το Bluetooth. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Άμα θέλεις κάποιον δερμηνέα, μπορείς να μου βγάλεις εισιτήριο, στράτο, για Ελλάδα.
0: Α, ναι, πολύ καλός. Να σου πω ότι 31.000 είναι οι αναφορές οδικών βλαβών που έχουν υποβληθεί στη Βικτόρια.
3: Ναι. Είδες πόσοι πολλοί είναι.
0: 31.000 αναφορές οδικών βλαβών από τις λακκούβες τους τελευταίους 12 μήνες.
3: Πολύ λακκούβα, ρε φίλε. Έχουμε πεθάνει.
1: Το 31 κερδίζεις, το 32 καίγονται.
0: Ναι, και το 14.
1: Το 14. Πιο δυνατό το 31.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι. Πάντως, εντάξει, είχε κρύο.
0: Γεια σου, Βασίλη. Έλα, Τάσο μου, συνέχισε.
1: Λέω, είχε κρύο και σήμερα και χθες τη Δευτέρα το πρωί ήταν με πάγωτα τζάμια. Εκεί που είμαστε στο Ρίγκουτ.
0: Παγωνιά, ναι, παγωνιά.
1: Ναι, αλλά από τον Αύγουστο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τριαντάρια, θα έχει και λίγα μελτέμια.
0: Τι είναι εδώ?
1: Όχι για εδώ φυσικά, ρε.
0: Μήμα, εντάξει, εννοείται αυτό. Με τρελάνεις, λέω και εγώ, τι λέει το. Τον Αύγουστο κάνει ψοφόκριο.
1: Μπράβο. Φέρε κανένα μπουκάλι θάλασσα πίσω.
0: Ναι, θα σου φέρω και λίγο αέρα φιαλωμένο που πουλάγανε οι άλλοι στην Ελλάδα.
4: Έλα, καλημέρα, στράτη. Λοιπόν, να σε πω μια μικρή ιστορία στα γρήγορα. Έχω πάει με την αρφό μου στην Ιαπωνία. Είμαστε μέσα σε ένα σανσέρ, χωρά μόνο εγώ και αυτός. Ξαφνικά, εκεί που κάθομαι και πάνω να κλείσω την πόρτα, σκάει μύτη ένας μαύρος δίμετρος. Γυρνάει και κοιτάω την αρφό μου και το λέω: «Ει, ο μαύρος θα μας μαμίσει». Και γυρνάει και λέει ο μαύρος στα ελληνικά: «Μη φοβάσαι, Έλληνες δεν μαμάω». Πού στην Ιαπωνία, αδερφέ? Άστα να πάει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραίος. Ωραία.
0: Έγινε, τα σου λεπτά, να συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Έγινε, να σε καλά, στράτο, τα λέμε, ρε, σύν. Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σου, παλικάρι, να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν... Λοιπόν... Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο έχουμε, τι άλλο μας έρχεται. Είπαμε ότι αποκαταστάθηκε σχεδόν κατά 90-95% το πρόβλημα του δικτύου της Τέλστρα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ήταν μόνο τα τηλέφωνα, είχε αντίκτυπο και στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και στα φανάρια που ελέγχουν την κυκλοφορία.

0: τον ηγέτη της αντιπολίτευσης που λέει ότι η Αυστραλία είναι φτωχότερη από με την κυβέρνηση των εργατικών. Ο αρχηγός λοιπόν της αντιπολίτευσης, ο Άγκους Τέιλα, επιτέθηκε στον Αλμπανές και το εργατικό κόμμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Darwin. Απευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωσης, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, στον Αλμπανές. Είναι φτωχότερη, λέει, Αυστραλού, η Αυστραλή με την δικιά σας θητεία.
1: Μου είπες πριν να φύγεις, με χίλια δάκρυα και χίλια δικιά.
0: Έχουμε και τον Αλμπανές να απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στο Brisbane.
1: Μου είπες πριν να φύγεις, την ώρα που με είχες αγκαλιά.
0: Φυσικά καταλαβαίνετε ότι θα αντιμετωπίσει κριτική για τα χυδαία σχόλια που έκανε σε ένα podcast. Αυτό που λέγαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εμείς
0: με την Kylie Minogue.
1: Για το φεγγάρι, εμείς δεν έχουμε τον ίδιο ουρανό.
0: Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται ξανά μετά την τελευταία αντιπαράθεση των ΗΠΑ. Ιράν. Αυτοί μας δουλεύουν, μου φαίνεται έτσι. Πετάνε κανένα δύο πύραυλοι ο καθένας και μπαμ, οι τιμές ανεβαίνουν στα ύψη.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι εργατικοί έχουν μεγάλο προβληματισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η οικονομία γενικά της Αυστραλίας έχει ξεμείνει από καλά νέα το τελευταίο καιρό. Μεγάλη πρόκληση αντιμετωπίζει λοιπόν η κυβέρνηση του Αλμπανέζ, καθώς προσπαθεί να μετριάσει τις οικονομικές πιέσεις, που αυτές οι οικονομικές πιέσεις οθούν τους ψηφοφόρους στο κόμμα της Πολίν Χάνσον.

Πάντως εδώ έχετε μια συζήτηση για τους νέους που το λένε πολύ ότι οι νέοι κουβαλάνε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν, ξέρω εγώ, τα επίπεδα των προηγούμενων γενεών στο θέμα των κατοικιών, των σπιτιών, των περιουσιών και όλα αυτά. Δηλαδή η ιδέα του Αυστραλιανού ονείρου που πουλάγανε πιο παλιά χρόνια οι προηγούμενες γενιές, στις μελλοντικές γενιές των Αυστραλών, δεν δείχνει να υπάρχει όπως υπήρχε πριν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή δίνουμε πραγματικά μεγάλη έμφαση στην κατοχή ενός σπιτιού ως το κύριο μέσο πλούτου, έτσι. Όλοι το έχετε δει αυτό εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή διαβάζω τώρα εδώ κάποια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ που λέει ότι η ανισότητα πλούτου στην Αυστραλία είναι πιο έντονη για τα άτομα κάτω των 35 ετών. Οι νεότεροι Αυστραλοί δεν ανταγωνίζονται μόνο με τους επενδυτές αλλά και με τα άτομα της ηλικιακής της ομάδας που έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ναι, εντάξει, δουλέψαν οι γονείς τους, βρήκανε κάποια πράγματα ώστε να πατήσουν πάνω σε αυτά για να κάνουν κάποια άλλα. Αυτό δεν είναι κακό, ότι το άφησαν κάποιος κάτι και μπορεί να συνεχίσει. Τα δεδομένα πάντως δείχνουν ότι οι πλούσιοι νέοι Αυστραλοί κατά μέσο όρο δεν γίνονται πιο πλούσιοι αποταμιεύοντας και επενδύοντας τα εισοδήματά τους. Είναι πολύ πιθανό να έχουν λάβει χρήματα, λέει, από την τράπεζα της μαμάς και του μπαμπά για να αγοράσουν ακίνητα. Συμφωνείτε με αυτό, Δημήτρη, ξαναπάρε. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό, γιατί είναι διαφορετικά τα χρόνια τώρα, διαφορετική οικονομία που ήταν τότε, διαφορετική ευκαιρία που υπήρχε τότε, ειδικά στα κίνητα και στις τιμές των κατοικιών. Τώρα υπάρχει μεγάλη ανισότητα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, η ανισότητα πλούτου που αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι και νέοι στην Αυστραλία έχει να κάνει με την ασύμμετρη ιδιοκτησία κατοικιών. Έτσι λένε οι έρευνες. Έτσι. Τώρα αν κάποιος βρει ένα, δύο, τρία σπίτια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει και τέταρτο ή να επενδύσει, έτσι. Απλά να σας πω ότι τα επόμενα 20 χρόνια οι κληρονομιές που θα πάρουν κάποιοι ισούνται, κρατήστε το νούμερο, με 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είπατε κάτι? 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι αυτά τα σπίτια και οι περιουσίες που θα κατανεμηθούν στους κληρονόμους.

0: στο αίμα σου το... Δηλαδή οι πιο παλιοί θα μπορούν να συγκρίνουν και να μας πούνε πόσο εύκολο ήταν τότε και πόσο δύσκολο είναι τώρα, έτσι. Άλλη αγοραστική αξία του τότε, άλλη αγοραστική αξία του τώρα. Καλημέρα στη φίλη μας, στο φίλο μας τον Αντώνη εκεί στην Καστοριά.
1: Στο αίμα σου το έχεις να σκορπά.
0: Στον Εμμανουέλ δεν στείλαμε καλημέρα, καλημέρα και στον Εμμανουέλ. Ο οποίος λέει αν όλα όταν κάνουν ατάκ στο μέλλον τι θα κάνουμε. Καλά, ατάκ έχουμε γενικά, κάθε χρόνο έχουμε και 2-3 ατάκ. Είτε είναι σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, είτε είναι στο V-Crowd, είτε είναι σε τράπεζες, είτε είναι στη Medibank, είτε είναι, βλέπεις ότι έχουμε, έχουμε. Τα στοιχεία μας πλέον δεν είναι ασφαλή.
1: Ποιο εγώ να δίνω και ψυχή σε αυτό που ξέρω πως μια μέρα θα...
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό το θέμα που σας διάβασα για τις τεράστιες ανισότητες στη στέγαση που δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία.

0: Εδώ τώρα μάμα DJ θα βάζα αυτό, γιατί ταιριάζει με το τέτοιο. Λοιπόν, όταν έχω γραμμές, προφανώς παίρνετε και δεν μπορείτε να πιάσετε. Και ο Μπλου και ο Σταυρώνε προσπαθούσανε. Παιδιά, ξαναπάρτε, συγγνώμη. Συγγνώμη, τι συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη λέει, ζητάει ο διευθυντής της Τέρστρα. Τι συγγνώμη.
1: Εγώ σ' αγάπη.
0: Μπορείτε να έχετε, λέει, εμπιστοσύνη στη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνική εταιρεία. Ναι, το είδαμε. Πήρε θέση και ο Πρωθυπουργός, να σας πω, και δήλωσε ότι η διακοπή είναι βαθιά ανησυχητική αυτή που έγινε.
1: Και εσύ δεν ρώτησες ποτέ πώς είναι η ζωή μου.
0: Καταλαβαίνετε ότι έγινε και στο χρηματιστήριο, έτσι. 3% υποχώρησε η μετοχή της Τέρστρα μετά τη διακοπή.

0: Ας πάω σε ένα περιστατικό που έχει να κάνει εδώ με στο Μπέντικο. Καθώς υπάρχει μεγάλη πίεση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων πλέον. Μια μητέρα από την κεντρική Βικτόρια λέει ότι είχε έτσι μια πολύ μεγάλη αναμονή για το μικρό της παιδί, για ράματα, για ένα τραύμα στο κεφάλι. 7 ώρες περίμενε να ράψουν το κεφάλι του παιδιού, καθώς το νοσοκομείο αγωνιζόταν με μεγάλη έτσι, που ήταν πολύ busy στο κομμάτι των ασθενών, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Συνιώθω στη ψυχή.
0: Όταν φτάσαμε λέει στο νοσοκομείο επικρατούσε απόλυτη χαοτική κατάσταση. Ήταν ασφιχτικά γεμάτο, ο διάδρομος ήταν γεμάτος, υπήρχαν φορεία παραταγμένα κατά μήκος του τοίχου λέει. Το προσωπικό ήταν εμφανώς αγχωμένο και τρελαμένο, καθώς περιποιούνταν τους ανθρώπους όπου υπήρχε χώρος. Πήγα λέει στην αίθουσα αναμονή, ζήτησα βοήθεια, είπε ότι το προσωπικό ήταν δεν κατηγόρησε το προσωπικό για την αναμονή. Με στήριξαν λέει, δεν μπορώ να πω, καθώς με είχε πιάσει ιστερία γιατί το παιδί μου μοραγούσε.
1: Γιατί δεν θέλω εγώ να ζω με αμφιβολίες.
0: Έχουμε λέει αυτό το όμορφο μεγάλο και καινούριο νοσοκομείο γιατί λειτουργεί χειρότερα λέει από το παλιό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στον Μπέντικο, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται εκεί το τμήμα επιγόντων περιστατικών αυξάνεται γενικότερα τις εβδομάδες. Τον περασμένο μήνα σημειώθηκε 2 φορές αύξηση των ασθενοφόρων εκεί, σύμφωνα με την Ένωση Ασθενοφόρων της Βικτόριας. Είναι θέμα προσωπικού προφανώς, έτσι. Και είχαν πάει σε κίτρινο κωδικό. Ο κίτρινος κωδικός είναι, δηλώνεται όταν ένα νοσοκομείο αντιμετωπίζει εσωτερική έκτακτη ανάγκη και τα συστήματά του είναι όλα υποπίεση. Η τελευταία φορά λέει, που το νοσοκομείο κήρυξε κίτρινο κωδικό ήταν στις 14 Απριλίου. Έχει ξαναγίνει δηλαδή μες στον χρόνο.

0: κράτος μου.
1: Διάβαζα για τη Ρωσία ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28 μετά την προσωρινή άρση της τιμωρίας της. Τώρα να σου πω κάτι. Το Ιράν είναι σε πόλεμο, η Αμερική είναι σε πόλεμο, όλοι είναι σε πόλεμο. Δεν καταλαβαίνω οι Ρώσοι γιατί, δηλαδή, παγκόσμιο κύπελο χώρισε στη Ρωσία. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα τους Ρώσους μέσα, ξέρω εγώ, στον παγκόσμιο κύπελο. Καταλαβαίνετε. Θα ήθελα τους Ρώσους, δηλαδή, να τους δώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολύ δυνατοί. Τι φταίνε οι αθλητές, δηλαδή, αν οι κυβερνήσεις κάνουν μαλακίες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο άλλος να μου έχει δώσει αίμα, υδρότα, έχει δώσει τα πάντα για να μπορέσει να κυνηγήσει τον εαυτό του και να μπορέσει, γιατί είναι ατομικά αθλήματα, ειδικά τα Ολυμπιακά. Κυνηγάς τον εαυτό σου ουσιαστικά και τους χρόνους. Έχεις κάνει τώρα, φύγα σου και σου λέει όχι, λέει, επειδή η κυβέρνησή σου είναι έτσι, δεν θα συμμετάξει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δίκιο.

0: Αλλά έχουν προβλήματα, παιδιά. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Ο κόσμος έχει προβλήματα οικονομικά, έχει προβλήματα κοινωνικά, έχει προβλήματα ψυχολογικά, όλα τα. Αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα τα σεξουαλικά. Έτσι, γιατί και αυτά με στη ζωή είναι, να ξέρετε. Έτσι και εγώ θα σας πάω τώρα μια βόλτα μέχρι την Αμερική. Στον Μάικλ Φίλιπς. Λοιπόν, ο Αμερικανός λοιπόν Μάικλ Φίλιπς, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως ο κάτοχος του μικρότερου πέους στον κόσμο, παρακαλώ, με μήκος που δεν ξεπερνά το 1/100. 1/100 είναι το λιλί του. Ανακοίνωσε ο άνθρωπος, γιατί είναι γνωστός πλέον. Όταν έχεις το μικρότερο πουλάκι στον κόσμο, είσαι γνωστός. Τα ξέρουν όλοι, μου φαίνεται. Το διατυμπανίζει κιόλας. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι προγραμματίζει αισθητική επέμβαση για να το αυξήσει. Έκανε μια επιτυχημένη διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωση χρημάτων. Δηλαδή τώρα, donation που λέμε. Τι έβαλε δηλαδή στον donation αυτό, δεν κατάλαβα. Θέλω λεφτά, δώστε μου λεφτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να κάνω γύρω χειρουργείο για να μεγαλώσω το πουλί μου. Αυτό είπα. Τους καλά μου γελάτε τώρα, γιατί δεν είναι για γέλια. 1/100 τώρα, δηλαδή τώρα ο άνθρωπος τραβάει μεγάλο δράμα. Είμαι ευγνώμων, λέει, και εκπληκτός για τη στήριξη που έλαβα μέσα από την πλατφόρμα GoFundMe, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 15.000 δολάρια για να μεγαλώσω το πουλί μου. Εκατοντάδες, λέει, οι δωρητές. Που λέτε για προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που έχουμε στο κεφάλι μας, όλα τα έχουμε. Για σκεφτείτε εσείς οι άντρες να είναι 1/100. Τι θα σκεφτόσασταν μόνο τα προβλήματα οικονομικά, νομίζετε? Έτσι. Ο άνθρωπος ξυπνάει και κοιμάται με αυτό το νταλγκά. Πού να πάω, σου λέει, με 1/100. 1/100.
1: Μέσα στη νύχτα.
0: Ξέρετε, έχει αρρώστια άνθρωπος. Λέγεται μικροφαλία, λέγεται αυτό. Μικροφαλία. Μετρήθηκε, λέει, πέρσι. Γιατί το μετράνε, για να μπορέσεις να είσαι ο πρώτος. Πρέπει να έχεις και τα νούμερα. Μετρήθηκε και βρέθηκε να έχει μήκος μόλις 0,38 ίντζες. Ούτε 1/100. 96 εκατοστά για την... 0,96 μάλλον. Και αντιμετωπίζει, λέει, δυσκολίες στη σεξουαλική επαφή. Πλάκα με κάνεις. Τι σεξουαλική επαφή αυτό, παιδί. Τα έχει δοκιμάσει, λέει, όλα παντός. Έχει δοκιμάσει.
1: Εσύ που όλους μας κοιτά.
0: Έχω δοκιμάσει, λέει, ενέσεις λίπους, οι οποίες όμως απέτυχαν. Ενέσεις λίπους.
1: Και έχεις το σύμπαν αγκαλιά.
0: Μετά τη δημοσιότητα, λοιπόν, μου πήρε η ιστορία του, πλαστικός χειρούργος από το Beverly Hills προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει την επέμβαση δωρεάν. Τον λυπήθηκε. Είδε τώρα, για να βαρεθείς, λέει, φίλε, έλα εδώ. Σε κάνουμε τώρα, με πιάσε η ψυχή μου, ξέρω εγώ. Το γιατρό τον έπιασε η ψυχή μου. Έχουμε δει, 0,96 εκατοστά δεν είναι. Ούτε ένα εκατοστό δεν γίνεται. Λοιπόν, σπάνια πάντως πάθηση αυτή, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι έχει και επιπτώσει στην καθημερινότητα. Είναι εξαιρετικά σπάνια πάθηση. Τώρα χώρια την πλάκα, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι που μας ακούνε να έχουν αυτή τη μικροφιλοφαλία, όπως λέγεται. Ορίζεται ιατρικά ως μήκος, λέει, υπεύθυνος αισθήσεις μικρότερο από 6,8 εκατοστά. Εκεί υπάρχει θέμα. Πώς θα κάνει άλλη σεξουαλική επαφή, ρε φίλε? Δεν πάμε καλά. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη δηλαδή, να καταλάβω, ο άλλος που είναι καχύποπτος με αυτό το, με τον έρανο δηλαδή, στο GoFundMe, άμα σου πει, και πού το ξέρω εγώ, ρε φίλε, ότι λες αλήθεια?
1: Κάνε στην άκρη για να φύγω.
0: Πού το ξέρω εγώ ότι λες αλήθεια? Δηλαδή τι, πρέπει να τα αποδείξει? Όχι.
1: Τα έχω όλα αποφασίσει.
0: Κρίμα, κρίμα το πάλι.
1: Κάνει ματιά σου να μ' αφήσει.

Βασίλης λέει: εγώ βλέπω ότι η νεολαία δεν θα έχει καμία αίσθηση των χρημάτων, διότι δεν θα τα δει ποτέ. Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούμε την κάρτα και έτσι δεν ξέρουν ούτε την αξία ούτε το ότι χαλάνε. Ναι, σημαντικό γι' αυτό. Πληρώνουν, δεν έχουν, δεν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους. Δεν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους, η αλήθεια είναι αυτή. Μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τις κάρτες. Και αν έχουν, ούτε κάρτες έχουν τα παιδιά. Όλα είναι από τηλέφωνα και από ρολόγια. Άμα δεν πιάσει τη χαρτούρα στο χέρι να καταλάβει το να έχει αίσθηση κάποια στιγμή, και εμείς είχαμε, τώρα δεν έχουμε, γιατί πάλι τα λεφτά είναι πλαστικά. Έλα κάτω λέει εικόνα, να είσαι σε φασαρία, να βγει στη μέση και να σου πει φιλαράκι κάτσε καλά, να μην είσαι έτσι και να ξεβρακωθεί, ε. Έτσι θα σε πιάσει γέλιο.

Γελάς εσύ, λέει, αλλά θα το αυξήσει κατά 100% και θα το κάνει. Δηλαδή ρε Βαγγέλη Πλοκαμά, θα πάει, θα το κάνει, άμα το κάνει 100% θα πάει ούτε 2, θα πάει 1,92 θα πάει νομίζω. Ο άλλος λέει για μιστράκι, λέει, έλα θα.

0: καιρή.
1: Αγάπη μου, λέει, σε μέσα. Δεν έχω φέσει τίποτα, λέει, έξω.
0: Θέλω να μιλήσω. Θέλω,
1: ρε φίλε, τώρα εμείς γελάμε, αλλά ο άνθρωπος περνάει, μιλάμε ένα δράμα, έτσι. 0,96 εκατοστά. Γελάτε ρε, γιατί θα μιλάτε του ασφαλούς. Θα τα αυξήσει, λέει, 100%. Αυτός πόσο πρέπει να τα αυξήσει τώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, τι επέκταση να κάνει, παιδιά, με 0,96 εκατοστά.

0: Αλλά εντάξει, αυτή η ταινία την Οδύσσια, βλέπω συνέχεια και δίνει συνέντευξη ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη στη συγκεκριμένη ταινία νομίζω είναι μαύρου χρώματος. Η Λουπίντα Ντιόγκο, η ηθοποιός που υποδίαιτε την ωραία Ελένη στη Νέα Οδύσσια και σχολίασε και με ειρωνική διάθεση τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος χειρίστηκε τους γυναικείους χαρακτήρες στο έπος. Κάνει και κριτική στον Όμηρο τώρα η συγκεκριμένη. Η ίδια αναρωτήθηκε τι θα έλεγε ο αρχαίος Έλληνας ποιητής για το χρόνο που αφιέρωσε στις γυναίκες σε σύγκριση με το μεγαλύτερο χώρο που φαίνεται να τους δίνεται στη σύγχρονη κινηματογραφική μεταφορά. Με σαφή λοιπόν αιχμή η Ντιόγκο έδωσε το δικό της σχόλιο για τη θέση των γυναικών γενικά για το πώς χειρίστηκε ο Όμηρος και καλά το γυναικείο φύλλο στην αφήγησή του και τον τρόπο που διαβάζεται σήμερα. Συγγνώμη κυρία μου. Δηλαδή με αυτή τη λογική να κάνουμε μια ταινία και να κάνουμε τον Έσο Μαντέλα ξανθό με γαλανά μάτια. Αυτό μας λέτε τώρα? Ατρελαθούμε τελείως δηλαδή? Ατρελαθούμε ρε κύριε Κώστανα. Με ωραία Ελένη μαύρη. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δεν είναι ρατσιστικό ούτε? Αλλά...
1: Καλημέρα. Στην Αρέλα την έκαναν μαύρη.
0: Να κάνουμε και τον Νέστον Μαντέλα ξανθό με γαλάζια μάτια.
1: Ναι, και τον Τραφ θα τον κάνουμε μαύρο.
0: Mm. Ναι, γιατί όχι.
1: Και λίγο, γιατί όχι. Καλημέρα, συγγνώμη που...
0: Ναι, πού είσαι χαμένος εσύ?
1: Ο είχα δουλίτσες.
0: Άλλωστε, εμείς από εδώ μάλλον.
1: Ναι, είχα δουλίτσες γιατί το γκρουπ που πήγε στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, είχαν κάτι προβλήματα εκεί. Εντάξει, τα λύσαμε όλα.
0: Προβλήματα με τον πόλεμο ή άλλο?
1: Όχι, πόλεμο δεν υπήρχε. Πόλεμο δεν έχει πόλεμο εκεί. Τα ντρόν που πετάν δεν έχει πόλεμο. Είναι τα άλλα προβλήματα. Ο ένας θέλει να παντρευτεί, ο άλλος θέλει να... Εντάξει. Το άλλο είναι αυτό που λέγατε τώρα, κύριε Στράτο. Ο άνθρωπος άμα από μικρό παιδί θα βάζει βάρη, θα το δίνει στο ποιό του, πες από 100 γραμμάρια, 3 χρονών, 4 χρονών.
0: Τι είναι, τα γραμμάρια, με γραμμάρια πάει.
1: 100 γραμμάρια το τραβάει κάτω, ναι. Το κάνει πιο μακρύ.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά θα φτάνει μέχρι ένα μισό κιλό.
0: Και τι είναι ο τυραμόλας?
1: Μισό κιλό. Ορίστε.
0: Ο τυραμόλας είναι.
1: Είναι, αφού είναι πως...
0: Μα είναι δυνατόν να βάζει βάρη στο πολίτη του, και... ρε Χωστή μου, λες τώρα, είναι μέθοδο αυτή?
1: Έτσι έκανε ο Ρασπούτιν. Ο Ρασπούτιν έτσι έκανε, γι' αυτό την είχε μισό μέτρο.
0: Αυτό είναι λάστιχο για να πλύνεις.
1: Το σώμα μας είναι λάστιχο. Είναι λάστιχο το σώμα μας.
0: Μισό μέτρο, και το... είναι αλήθεια, το έχουν στο μουσείο?
1: Το μουσείο, ναι, είναι στην Πετρούπολη, ναι.
0: Ωραία εκθέματα έχετε στο μουσείο.
1: Ναι, και το φέρανε από το Παρίσι, γιατί όταν τον σκότωσαν στην Πετρούπολη, τον σκοτώσανε, η γυναίκα που τον αγαπούσε, το κόψε και το πήρε μαζί της στο Παρίσι.
0: Τι λέει?
1: Ναι, ναι, δεν το άφησε. Δεν το άφησε στους Μπολσεβίκους, λέει αυτοί θα το πετάξουν, θα το πάρουν μαζί μου και ύστερα αυτοί το παράδοσε.
0: Σιγά να το πετάξουν, σιγά, ποιος θα το πετάξει αυτό, ποιος το πετάει αυτό το πράγμα?
1: Λέει 49 αυτό είναι, εντάξει, είναι, τι έκανα. Και άλλο, πόλεμος συνεχίζει, ο κόσμος σκοτώνεται, 13.500 έχουν σκοτωθεί τώρα στην Κωνσταντίνοφκα. Και είπαν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς, πάρτε τα πτώματα, πάρτε τους, είναι πολλοί. 13.000, κύριε Στράτο. Και ο Ζελένσκι λέει δεν χρειάζεται. Ξέρεις γιατί δεν χρειάζεται? Για να μην δείξει ότι η Κωνσταντίνοφκα έχει πέσει. Γιατί είναι στο ΝΑΤΟ τώρα. Θέλει να πάρει πάλι λεφτά. Και θα του δώσω.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Ουκρανοί, βλέπω συνέχεια βίντεο, δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν. Τους τραβάνε με το ζόρι, τους γίνεται χαμός. Βγαίνουν έξω οι μανάδες, δεν θέλουν να πάνε στον πόλεμο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, δεν δε θέλουν, ναι, όμως.
0: Αλλά ούτε, ούτε οι Ρώσοι θέλουν.
1: Κοίταξε, οι Ρώσοι, πρώτα-πρώτα, να σας πω, οι Ρώσοι δεν είναι τακτικό στρατός. Είναι μισθοφόροι. Είναι Ρώσοι μισθοφόροι.
0: Ναι, αλλά διάβαζα, ότι διάβαζα με τα ντρόνς και με αυτά ότι με το που φτάσουν στο πεδίο της μάχης οι Ρώσοι, οι περισσότεροι σκοτώνονται, λέει, σε 45 λεπτά.
1: Ε, καλά, αυτά είναι εντάξει.
0: Εντάξει, ναι,
1: εσύ
0: σίγουρα.
1: Διαβάζεις αυτό, εγώ διαβάζω το άλλο και ξέρω γιατί, όχι διαβάζω, ο ανιψός μου δύο είναι, πολυμάνε και είναι. Το άλλο είναι, λέει, θα πάρτε, λέει, τα πτώματα από εδώ, 13.000. Ο Ζελένσκι δεν τους έβγαζε, δεν τους έβγαλε από εκεί, οι Ρώσοι τους στείλαν γράμμα, να φύγετε, παραδώστε, φύγετε και να φύγετε. Εσείς λέτε τους παίρνουν με την...
0: Ρε κύριε Κώστα, τώρα, να σου πω κάτι. Είμαι εγώ τώρα στη χώρα μου, στην πατρίδα μου τώρα και μου στέλνει ένα τηλεγράφημα, φύγει από εκεί και παραδώστε. Και τι θα φύγω και θα παραδώσω? Θα κάτσω να πεθάνω.
1: Αφού δεν θέλεις να πολεμήσεις, συγγνώμη, αφού δεν θέλεις, αφού το ξέρεις, δεν θέλεις να πολεμήσεις. Δεν θέλεις. Όμως πάνε εκεί και ξέρεις τι είναι, κύριε Στράτο. Είναι δύσκολο να πολεμάς με τον καθρέπτη. Γιατί ο Ρώσος και ο Ουκρανός ίδιοι είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά ποιος φταίει γι' αυτό? Όπως λέει και ο Μάρκος, ποιος φταίει γι' αυτό?
1: Ποιος φταίει γι' αυτό? Γιατί ρωτάει, η ερώτηση πρέπει να την ξέρει την ερώτηση.
0: Υπάρχει...
1: Τώρα στο ΝΑΤΟ τι θα συζητήσουν? Πες μου, τι θα συζητήσουν τώρα? Να σταματήσει ο πόλεμος? Όχι, να δώσουμε στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια, κύριε Μάρκο. Για το τι? Από πού θα τα βγάλουν τα 70 δισεκατομμύρια? Από εμάς.
0: Από πού, Μάρκο?
1: Καταλάβατε? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποιος φταίει?
0: Ποιος φταίει, ο Πούτιν φταίει.
1: Κανένας δεν ρωτάει ποιος φταίει που μας βάλαν στο ίδιο πόλεμο. Το δικό μας, το εμφύλιο πόλεμο. Ποιος μας έχει βάλει?
0: Ο Πούτιν.
1: Ο Ρώσος. Ο Πούτιν. Ναι. Ορίστε. Μπορούσαμε να είμαστε σαν την Αυστρία. Κανέναν τίποτα. Δεν το έκαναν. Γι' αυτό είναι... Να, ορίστε, η Αυστρία ουδέτερη. Έπρεπε να καεί αυτή η χώρα. Από εκεί βγήκε ο Χίτλερ. Όμως την άφησαν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι την πήραν την Αυστρία. Λέει, εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Φεύγουμε. Να μην μπείτε στο ΝΑΤΟ. Όχι, δεν θα μπούμε. Και δεν μπήκαν. Μέχρι τώρα δεν μπήκαν στο ΝΑΤΟ η Αυστρία. Ορίστε. Είμαι, εντάξει, αφήστε αυτούς. Εμείς λέμε για την Ουκρανία.
2: Κύριε Κώστα,
1: δεν θα τελειώσει ο πόλεμος.
2: Την Οξάνα, ναι, να μας κάνει μασάζ ή αλλιώς να τη στείλεις να πάει να πολεμήσει τους Ουκρανούς.
1: Καλά, είναι Ουκρανέζα. Αυτοί δεν πολεμάνε αντιταξί τους. Αυτά είναι, όπως είπατε, κύριε Στράτο, δεν θέλει να πολεμήσει. Όμως όταν πάει εκεί δεν παραδίνεται. Τον βάζουν με δύναμη στο λεωφορείο, πάνε, τον δίνουν το αυτόματο χωρίς πρακτική τίποτα. Το ρίχνει εκεί μέσα, σαν κρέας. Τώρα το λέει, πάρτε τα πτώματα, λέει, εδώ βρωμάει, λέει. Δεν τα παίρνει για να δείξει ότι ακόμα πολεμά στην Κωνσταντίνοφκα. Γιατί αυτός είναι Εβραίος, δεν είναι Σλάβος. Και αυτό να στα... Η Σλάβη και η θρησκεία.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να μου πεις ποιος έχει τους περισσότερους νεκρούς μέχρι στιγμής?
1: Η Ουκρανία, κύριε Στράτο. Αυτό το λένε όλοι. Τώρα το λένε και οι Αμερικάνοι και οι Ιγγλέζοι. Όλοι το λένε τώρα. Τώρα το λένε όλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Ουκρανία είναι 2.300.000 τραυματίες και πεθαμένοι. Κάπου 1,5 εκατομμύρια σκοτωμένοι.
0: Γενικά μιλάς τώρα. Ουκρανοί.
1: Ναι, οι Ουκρανοί. Και 500.000 τώρα μέχρι 500, θα σας πω.
0: Κύριε Κώστα, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Εσύ διαβάζεις άλλα, εγώ διαβάζω άλλα, δεν ξέρω που βρίσκεται η αλήθεια. Εγώ διαβάζω ότι είναι πάνω από 1.000.000 οι Ρώσοι και γύρω στους 500.000 Ουκρανοί. Σκοτωμένοι.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ θα λέω αυτά που είναι. Ορίστε, εσείς διαβάζετε αυτά που λένε στην Αγγλία. Γιατί? Για να δώσουν λεφτά. Για να προχωράν, ποιος να πολεμάει. οι Ρώσοι, οι Σλάβοι να πολεμάν για ποιον. Για, εντάξει, να γυρίσουμε πίσω τώρα. Η Ευρώπη έχει λυσάξει. Ο Πούτιν αύριο μεθαύριο θα πεθάνει, θα είναι κάποιος άλλος.
0: Δεν πεθαίνει.
1: Η Ρωσία δεν μπορείς να την πάρεις έτσι. Δεν θα είναι ο Πούτιν, θα είναι ο Ιβανόφ, θα είναι ο Πετρόφ. Η Ρωσία δεν... Οι Ιγγλέζοι από το 1500 έχουν φαγωθεί. Δεν γίνεται αυτό. Και το άλλο είναι, ξέρετε οι Ιγγλέζοι γιατί δεν χωνεύουν τους Ρώσους. Γιατί το 1800 ο Αλέξανδρος ο δεύτερος πήγε στην Αγγλία και αυτοί ήξεραν ένας τον άλλον, εσείς που τους αγαπάτε τους βασιλικούς, συναντήθηκαν, αυτοί όλοι από το γερμανικό αίμα είναι. Συναντήθηκαν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, με τη Βικτόρια, τότε η βασίλισσα. Και ο Αλέξανδρος ένα χρόνο ήταν μαζί της. Και αρχινάει ο Βαλκανικός πόλεμος, αρχινάει η Ρώση του Νικολάη ο πρώτος, του λέει τον Ιγγλέζο. Ας τους Σλάβους εκεί, λέει, ας τους Βούλγαρους, ας τους Ορθόδοξους, όχι τους Σλάβους, τους Ορθόδοξους ήσυχα. Όχι, λέει, είναι δικιά μας, λέει, περιφέρεια.
0: Καλά.
1: Εντάξει, λέω, εγώ θα πάω στην Ινδία. Ναι. Μόλις το είπε αυτό, θα πάει στην Ινδία ο Νικολάη.
0: Έχω και εγώ Νικολάη.
1: Ναι, και ο Νικολάη λέει το γιο του, παράτα αυτήν την Ιγγλέζα, γύρνα πίσω. Από τότε η Βικτόρια, γιατί ένα χρόνο μαζί, δεν ξέρω τι κάνανε, πιστεύω κάνανε έρωτα.
0: Αναλόγως, άμα ήταν μεσά τον άλλον που ήταν ούτε ένα εκατοστό, τι έδωνε.
1: Ένα εκατοστό όταν είναι ξάπλα ή
0: κομμένο. Όταν είναι ξάπλα είναι, όχι, όταν είναι ξάπλα είναι μείον δύο.
1: Εντάξει, καλά.
0: Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σας. Εντάξει. Αυτά είναι, κύριε Στράτο.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κώστα.
1: Διαβάστε και λίγο κάτι άλλο. Πάρτε.
0: Τι να διαβάσω, Ρώσια News.
1: Όχι. Γιατί όχι. Γιατί διαβάζω εγώ το CNN.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω
1: γιατί
0: τώρα εγώ Ρώσια News. Να διαβάζω γύρω-γύρω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να διαβάσω
1: Ρώσια. Όχι, όχι. Και, διαβάζει τα ελληνικά. Τα ελληνικά είναι πολύ ωραία κανάλια που μιλάνε ελληνικά και ξέρουν τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άνοιξαν τα μάτια, λέει. Η Πολωνία άνοιξαν τα μάτια ότι οι Ουκρανοί είναι φασίστες. Η Δυτική Ουκρανία. Αυτό το έλεγα εγώ 4 χρόνια πριν. Τώρα άνοιξαν τα μάτια οι Πολωνοί. Γιατί τους έχουν σφάξει οι Δυτικοί Ουκρανοί.
0: Έλα να σου πω τώρα.
1: 100.000.
0: Λοιπόν, ναι, okay, πριν
1: τώρα άνοιξαμε τα
0: ναι,
1: μάτια.
0: Ναι, ναι, πριν...
1: Τώρα άνοιξαμε τα μάτια.
0: Ναι.
1: Τι λέτε, θα δώσουν το 35, F-35 στον Ερντογάν.
0: Λοιπόν, ρώτησε λέει τον κύριο Κώστα στη Μόσχα, στο ξενοδοχείο Κόσμος, εμενέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, με ρωτάει εδώ.
1: Ναι. Ναι, στο Κόσμος, ναι. Έμενα εκεί, ναι, όχι μόνο έμενα και δούλευα εκεί. Ποιος ρωτάει, η ερώτηση ποιανού είναι.
0: Ο Βαγγέλης.
1: Α, ο Βαγγέλης, ωραίο. Ωραίο το ξενοδοχείο, κύριε Βαγγέλη.
2: Τι είναι ο Ξανά, δεν πιστεύω να θέλει να υποστηρίζει και εγώ τους Ουκρανούς σαν τον άλλο τον κερατούκλα. No way.
1: Η Οξάνα, το όνομα Οξάνα είναι Ουκρανέζικο, όμως πάλι σήμερα η γιορτή είναι αγάπη και οικογένεια και γιατί είναι ίδιος λαός. Λευκορώσοι, Ρώσοι και Ουκρανοί.
0: Έγινε κύριε Κώστα, γιατί περιμένει ο Γιάννης 10 λεπτά.
1: Συγγνώμη. Εντάξει,
0: γεια σου κύριε Κώστα μου.
1: Μέρες, για τις 3 μέρες.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Έλα, Πιλαλή.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όχι.
3: Γιατί?
0: Καροτάσκεν.
3: Λοιπόν, ο προβληματισμός των παγκοσμίου κυπέλλου και μη συμμετοχής της Ρωσίας είναι σημαντικός.
0: Ναι ρε φίλε, τους είδελα τους Ρώσους.
3: Θεωρώ. Ναι. Δηλαδή, είναι αστείο γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται πόλεμος. Ένα είναι αυτό.
0: Έμα.
3: Το δεύτερο είναι... Το δεύτερο είναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής, γιατί έχω ακούσει και άλλες διαμαρτυρίες σε σχέση με την καινούργια Οδύσσια, την ταινία αυτή, και για, για τους χαρακτήρες που υποδίονται, ας πούμε, διάφορους ρόλους. Ήθελα να ξέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού, το δικό μας, δεν θα πρέπει να το απασχολεί σε αυτό το θέμα?
0: Και τι θα κάνει?
3: Για να δηλώνει την διαμαρτυρήση.
0: Ναι, καλά. Όχι, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ούτε καν δεν θα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο.
3: Δεν του απασχολεί, δηλαδή.
0: Όχι.
3: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά και ιστορική κληρονομιά των Ελλήνων, δηλαδή.
0: Όχι, μα και τον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας Μαύρος, στη σειρά. Τώρα, καραγκιουζιλίκια τώρα. Όχι, επειδή μας ακούει και ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικού χρώματος. Μην τρελαθούμε. Είμαστε όλοι οι ίδιοι, ίσοι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά δεν μεταφέρεται σωστά η ιστορία.
3: Δεν το συζητάμε. Και το παράδειγμα σου του Μαντέλα ήταν πάρα πολύ εύστοχο.
0: Μα κάτι ανάλογο. Ναι.
3: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ τον θέλω το Μαντέλα όπως ήταν.
0: Εννοείται αυτό.
3: Και τον τιμώ το Μαντέλα για αυτό που ήταν και για
0: γιατί
3: αυτό που
0: ποιος έτσι... είναι αυτός που δεν τιμά το Μαντέλα? Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα πει δεν θα τιμήσει το Μαντέλα και τους αγώνες του Μαντέλα? Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Είναι σημαντικό πράγμα λοιπόν να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Όταν σταματήσουμε να σεβόμαστε ένας τον άλλον, τον πρώτο τον εαυτό μας βασικά. Όταν σταματήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνεται αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι θα χαθούν πάρα πολλές αξίες στην κοινωνία.
0: Ξέρεις που πατάνε κάποιοι? Πατάνε στο γεγονός ότι η νέα ιστορία, κάποιοι φτάνουν είναι στα όρια του μύθου, έτσι. Κάποιοι σου λένε

0: Ποιο θα σου πει τώρα, ένα Έλληνα ηθοποιό.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ήδη γελάμε μόνοι μα.
1: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ σε αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι καλώ κάνουν όποιοι κάνουν και ό,τι νομίζουμε. Αλλά θεωρώ ότι στη δράση πρέπει να υπάρχει αντίδραση από τη στιγμή που το δίκαιο είναι 100% δικό σου. Και θεωρώ και καταγγέλλω αυτή τη στιγμή πρώτα τον εαυτό μου και μετά αυτούς.
1: Κοίταξε, αυτή την ερώτηση που έκανες είναι λογικά την έχουν πολύ στο κεφάλι. Γιατί δηλαδή η Λευκόλενος, ωραία Ελένη, έγινε Μαυρόλενος. Και τι κάνει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι μια ερώτηση που θα την κάνει ο κόσμος. Έτσι.
0: Είναι λογικό, δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν κάνεις κάτι υποθετικό. Δηλαδή αυτό έχει γραφτεί, η ιστορία έχει γραφτεί.
1: Δεν θέλουν. Αυτή η μελέτη που ένωνε όλους τους Έλληνες από τη Μεγάλη Ελλάδα μέχρι τη Μικρά Ασία, ξέρω εγώ, και τον Έξινο Πόντο, όλο αυτό κάποιοι δεν το, μάλλον δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ρε φιλαράκι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Περιφρουρείς το σπίτι σου.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν διαστήρεις την ιστορική πραγματικότητα εδώ πέρα, κατάλαβες τι γίνεται, αλλά γελιοποιείς ό,τι ιερότερο έχουμε εμείς σαν λαός, ξέρω εγώ, έτσι. Από αυτή την άποψη το λέμε εμείς σαν Έλληνες. Τώρα δεν νομίζω να ασχοληθεί κάποιος άλλος, θα το δουν στο κινηματογράφο οι Αμερικάνοι, οι Αμερικανιές, ούτε θα δώσουν βάση. Ωραία, Ελένη σου λέει μαύρη μια χαρά. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Εμείς για μας μιλάμε. Μιλάμε για μας, για τη γελιοποίηση της ιστορίας και όλο αυτό.
0: Για να ξαναπούμε στη λογική λοιπόν ότι φταίνει οι Εβραίοι, φτάνουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμάς.
1: Όχι, και μιλάμε για τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο Τροϊκός Πόλεμος δεν είναι μυθολογία, είναι ιστορικό γεγονός. Έχει επιβεβαιωθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Πλέον ότι είναι ιστορικό, είναι μυθοπλασία. Είναι αλήθεια, είναι ιστορία ο Τροϊκός Πόλεμος. Υπάρχει η Τρία, τη βρήκε ο Σλίμαν, υπάρχουν αυτά. Δεν είναι πλέον, ξέρουμε ότι υπήρχε, δεν είναι μύθος. Δεν είναι δηλαδή.
2: 7 πόλεις η μία πάνω από την άλλη. Καλημέρα.
1: Καλώς το να. Που λέγε και ο άλλο.
2: Καλημέρα. 7 πόλεις η μία πάνω στην άλλη. Από σεισμούς και καταποντισμούς είναι η Τρία. Αλλά είναι αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται την αλήθεια. Μέχρι κάποια στιγμή δεν θεωρούσαν ότι ήταν αλήθεια, μέχρι που την ανακάλυψε ο Σλίμαν.
2: Κοίταξε, όλα κάποτε ήταν μια θεωρία, ας πούμε, αλλά μέχρι που ανακαλυφθήκαν, έτσι. Όσα μπορούμε να ανακαλύψουμε, ας πούμε, σαν άνθρωποι που είμαστε και όσα μας αφήνουν να ανακαλύψουμε.
1: Δηλαδή αυτό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και όλοι αυτοί οι οργανισμοί που λογοδοτούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, και έχουν εγκρίνει αυτό το πράγμα. Και αν δεν το έχουν εγκρίνει, δεν οφείλουν να ανακαλέσουν για αυτή την κακοποίηση.
2: Εγώ έχω ακούσει ότι δώσαν και κάτι μερικά εκατομμύρια, χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Και συγκεκριμένα είπα και χθες στην εκπομπή σου ότι όταν ένα ψέμα συνεχίζεται να λέγεται για πολλά χρόνια, γίνεται αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τόπο ο Αδόλφος που ήταν ο μόνος που έβαλε τραπεζί τη φυλακή το 1929, να πούμε. Και ξέρετε ποιος ήτανε? Ένας από του Rothschilds. Ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο, παγκόσμιο ρεκόρ πρέπει να έχει κάνει, που έβαλε τραπεζί τη φυλακή. Λοιπόν, ξέρεις ρε παιδιά τι θα μείνει τελικά από τα κράτη σε καμιά δεκαριά 30 χρόνια? Μόνο το όνομά τους. Τίποτα άλλο δεν θα μείνει. Μόνο το όνομά τους. Θα θυμόμαστε μια Ελλάδα, θα θυμόμαστε, δεν θα ζούμε βέβαια εμείς, μια Αυστραλία, γιατί και εδώ αυτό το ίδιο παιχνίδι παίζεται.
1: Τελικά βλέπω ότι για κάποιους η ελληνική κληρονομιά είναι διαπραγματεύσιμη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ενώ δεν είναι
0: καμιά σχέση. Και διαχειρίσιμη.
1: Ναι.
2: Έχουν πει ο Γιούγκερ σε μια συνέντευξή του, είπε ότι κάποιος βουλευτής της Ευρώπης ή της Γερμανίας, δεν μίλησε ξεκάθαρα, είπε ότι είχαν ζητήσει τότε που μας βάλανε μέσα στα χρέη τα εικονικά για να σώσουμε τις τράπεζες, τα ξέρουμε γιατί γίναν τώρα, βρέθηκαν τώρα γιατί έγιναν όλα αυτά, να πάρουμε, λέει, να πουλήσουν η Ελλάδα και την Ακρόπολη. Δεν φτάνει

0: γερμαναράδες που ρίξανε, βομβαρδίσανε στην οπισθοχώρησή τους και ρίξανε τη σκέπη από τον Παρθενώνα, θέλανε να πάρουν και όλη την Ακρόπολη μετά. Δεν πάμε καλά. Και αυτό το είπε σε συνέντευξή του, αλλά δεν είπε ποιος ήτανε, δεν κατονόμασε να τον πιάσουμε, να τον φέρουμε στην Ελλάδα, να τον πουτήσουμε λίγο ούζο. Όποιος και να ήταν, άντρας, γυναίκα. Αυτός ο κύριος βουλευτής.
1: Ναι, φίλε μου, καλέ, δεν θα του κάναμε τίποτα.
2: Ναι.
0: Αυτά και ούτε πρόκειται να κάνουμε.
1: Θα τον πιάσουμε και θα τον κάνουμε, δεν θα τον κάναμε τίποτα, γιατί απλά δεν κάνουμε τίποτα.
0: Τι να κάνουμε, είναι φίλε μου, αφού ο κάθε ένας στην Ελλάδα ψηφίζει για το ατομικό του συμφέρον.
1: Η διαφορά και είναι αυτή, ότι δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι. Και αν βγει κάποιος από τους εξυπατριώτες, τον τρώνε.
2: Να σου πω κάτι, θυμάστε καθόλου από την Οδύσσια? Γιατί τώρα εδώ διαβάζω κάτι το οποίο δεν θυμάμαι καν εγώ. Ότι ο Όμηρος αναφέρει τη λέξη Λευκόλαινος μέσα. Δηλαδή αναφέρει ότι η Ρε Ελένη ήταν άσπρη.
0: Μα δεν υπήρχε κανένας μαύρος.
1: Για όνομα του Θεού τώρα, τότε δεν είχε ανακαλυφθεί ο κόσμος τότε. Πώς θα το λέτε, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ κάνανε μετά το έργο. Δεν είχαν κάνει τον Αχιλέα Αφρικάνο.
2: Ναι, μαύρος, ναι, Αχιλέας.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Θα σου πω τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είσαι Άινστάιν να το καταλάβεις. Η Ευρώπη γίνεται μπρέον.
2: Μήπως προσπαθούν, ξέρετε, έχετε αναρωτηθεί μήπως με όλα αυτά κάποιοι προσπαθούν να μας ρίξουν στα δίχτυα του ρατσισμού χωρίς να είμαστε ρατσιστές?
0: Δεν είναι θέμα ρατσισμού.
2: Όχι, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μήπως κάποιος τους συμφέρει αυτό να ανοίγουν τέτοια θέματα?
0: Βεβαίως τους συμφέρει. Είναι προγραμματισμένη προπαγάνδα. Είναι δηλαδή σχέδιο. Γιατί όταν η Ευρώπη μετάβριο σε 50 χρόνια είναι μπρέον. Γιατί εκεί το πάνε, μπρέον, και ένας από αυτούς τους υπεύθυνους είναι και αυτός ο σκατό ψυχός, να μην πω, ο Τζορτζ Σόρος.
2: Πάντως, για όσο έχω διαβάσει την Οδύσσια και την Ιλιάδα, οι Τρώες, περιγράφονται ανοιχτόχρωμοι, οι οποίοι είχαν δούλους σκουρόχρωμους. Πώς είναι δυνατόν ο Πάρης να ερωτευτεί μια γυναίκα στο χρώμα των δούλων του? Δηλαδή, άμα ήθελε ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος που έγραψε, δηλαδή, όσο μπορούσε να φτάσει κοντά στον Όμηρο, θα μπορούσε να τα κάνει τα πράγματα όπως θέλει. Αλλά νομίζω γίνεται σκεμμένα αυτό για να γίνει ντόρος και με την ταινία και να σε ρίξουν αυτό στο δίχτυ του ρατσισμού κάποιοι, να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, εκεί το πήγαινε ο Στράτος. Εκεί το πήγαινε, φίλε μου, ο Στράτος.
2: Ναι,
0: μα κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά ότι έκλεψε και ερωτεύτηκε ο Πάρης. Μπορεί ο Πάρης να ερωτεύτηκε την ωραία Ελένη, να του την έπεσε η ωραία Ελένη. Το θέμα ήταν στρατηγικό. Ήταν δόλωμα η ωραία Ελένη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μιλάμε για το. Δεν έγινε ο πόλεμος για τα μάτια.
0: Πόλεμος, ναι.
2: Μπορικό ήταν ο πόλεμος.
0: Γεωστρατηγικός πόλεμος ήταν. Γεωστρατηγικός πόλεμος. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πάει άλλη μια ήττα σαν Έλληνες, να το πούμε και αυτό. Με τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Και F-35 θα πάρει ο Ερντογάν και F-45, το είπα και προχθές εγώ και να το θυμηθούμε, και κινητήρες για τα δικά του τα αεροπλάνα θα πάρει, γιατί τώρα αρχίζει και γλύφει το ντραμ. Γίναν φιλαράκια με το ντραμ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, παιδιά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σήμερα έχουμε άλλη μια ήττα στο ελληνικό κράτος. Και ο Μητσοτάκης και κάθε Μητσοτάκης πρωθυπουργός σφυρίζουν κλέφτικα.
2: Τι ήττα έχουμε?
0: Τι ήττα έχουμε? Έχει κάνει δύο υποστρατηγία η Τουρκία, στο είπα και χθες, ένα στα Άδανα και ένα στην...
2: Γιατί όμως έχεις, Βενέλα, την τάση πάντα να οροποιείς την Τουρκία και να αμφισβητείς τις κινήσεις της Ελλάδας? Γιατί το κάνεις αυτό?
0: Γιατί το κάνω, γιατί να σου πω και κάτι.
2: Τι έχει κάνει δηλαδή ο Τούρκος σε τα τελευταία 5 χρόνια σε σχέση με, το κομμάτι? Είναι στο πουθενά. Έχει ιτηθεί κατά κράτος από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Όχι. Πάσε με να σου πω. Να σου εξηγήσω. Έχει μπει και έχει πάρει το μισό Ιράκ. Το βόρειο Ιράκ που έχει τα πετρέλαια.
2: Τι έχει πάρει? Ούτε σφαίρα δεν έχει να βάλει τα όπλα. Τον τρελάνεις τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχει σφαίρα. Μπήκε μέσα με τη δύναμή του. Έχει πάρει, και είναι γεγονότα αυτά που μιλάω, ρε Στράτο. Έχει πάρει το βόρειο Ιράκ και έχει πάρει και την μισή Συρία. Και έχει πάρει και 50 χρόνια εδώ τώρα και 50 χρόνια και τη μισή Κύπρο.
2: Ναι,
0: και τώρα διαμαρτύρεται ο Τούρκος στον ΟΗΕ. Άκου τώρα, Οργανισμός Ηλιθίων Κρατών, ξέρω εγώ πώς μπορείς να το πεις, ότι αφού φταίει κιόλας, Διαμαρτύρεται κιόλας. Πήγε και πήρε τα S400. Εμείς όταν πήραμε τα S300 να τα πάμε στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, πέσαν τα τηλέφωνα και το καράβι ξεφόρτωσε στην Κρήτη. Αν ξέρετε την ιστορία, τα S300 αντί να πάνε στην Κύπρο, πήγανε στην Κρήτη. Γιατί είπαν ότι γι' αυτό ο Τσοχαντζόπουλος μπήκε φυλακή. Να τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, οι Τούρκοι πήραν S400 μάγκικα. Και τώρα τι τους λέει, τι ήταν σήμερα η είδηση της ημέρας. Θα τα πάρει η Γαλλία τα S400 από την Τουρκία, να τα πάει αλλού, να τη δώσει η Γαλλία, η σύμμαχή μας. Η σύμμαχή μας η Γαλλία.
2: Πάντως δεν του είπε θα πάρει τα F-35. Δεν του το είπε.
0: Του υποσχέθηκε.
2: Δεν του υποσχέθηκε τίποτα.
0: Και η Γαλλία μεσολάβησε, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω εγώ και ακούω, μεσολάβησε να διώξει τα S400 από την Τουρκία, να τις δώσει δικά της αντιπυρευλικά συστήματα, αυτή που κάναμε συμφωνία και αγοράζουμε αεροπλάνα και καράβια από αυτούς.
2: Ναι, εντάξει, γιατί φίλοι σου.
0: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά όταν υπάρχουν κάτι συμφωνίες. Έχουμε υπογράψει και συμφωνία, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, έτσι. Ότι αν σε περίπτωση μας χτυπήσει ο Τούρκος θα μας βοηθήσουν. Ήταν μέχρι να μας πουλήσουν.
2: Πάντως να σου πω ότι εσωτερικά η Τουρκία έχει τεράστιο πρόβλημα με τον Ερντογάν, γιατί λέει ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί και εσείς κοιμάστε και τα ήρεμα νερά.
0: Αυτά είναι.
2: Και τα ήρεμα νερά, ουσιαστικά τα ήρεμα νερά που θέλει η Ελλάδα, βοηθήσαν την Ελλάδα να εξοπλιστεί και να περάσει μπροστά στο κομμάτι των εξοπλιστικών από την Τουρκία.
0: Ναι, αλλά η Τουρκία έχει ένα στρατό 1,5 και 2 εκατομμύρια.
2: Δεν πολεμάει ο στρατός από ό,τι βλέπεις. Από ό,τι βλέπεις δεν πολεμάει ο στρατός.
0: Ένα πράγμα, εγώ ξέρεις αλλού το πάω. Δεν τους φοβάμαστε ούτε τίποτα, αλλά ένα πράγμα το πάω. Ότι ρίχνουμε τόσο πολλά λεφτά σε εξοπλιστικά προγράμματα και στο τέλος οι πολιτικοί μας όχι μας προδίδουν, μας παραδίδουν. Και όταν πρέπει να τα αξιοποιήσουν τα εξοπλιστικά και τα όπλα δηλαδή και τον εξοπλισμό που αγοράζει ο Έλληνας με το αίμα του, αυτοί σφυρίζουν κλέφτικα στράτο μου. Και δεν πιστεύω σε συμμαχίες. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, έλεγε η γιαγιά μου, μην περιμένεις κανένα να σε ξύσει. Βλέπεις μόνο ένα Ισραήλ είναι δυνατό. Όσο και να το ζηλεύω, όσο και αυτό, αλλά το παραδέχομαι. Και κάνει και κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουν και ένα κοινό ταμείο οι Εβραίοι. Ένα 10% από όλα τα κράτη πηγαίνει στο Ισραήλ από τα κέρδη τους. Κάνουμε τίποτα εμείς οι Έλληνες.
2: Τέλος πάντων. Γιατί έχουμε.
3: Εμείς οι Έλληνες πώς δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς κάνουμε. Ιστορικά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Φτάσαμε στη Σμύρνη και ήμασταν διχασμένοι.
2: Έτσι.
3: Είναι πολύ απλό. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα.
0: Χρεωμένοι φτάσαμε στη Σμύρνη.
3: Φτάσαμε στη Σμύρνη και ήμασταν διχασμένοι. Αν στο χρεωμένοι. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Εδώ φτάσαμε 5 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, ρε παιδιά.
3: Καταλάβες. Και συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο πράγμα γιατί απλά. Αυτός ο σταυρός εξυπηρετεί κόσμο τελικά.
2: Έτσι.
3: Αυτό πρέπει να εκλειφθεί. Yeah. Δηλαδή το χάλι μας να δούμε. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Αυτό λέω και
3: τώρα,
0: εγώ.
3: Όλα τα υπόλοιπα, να σας πω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα, εκτιμώ την ενημέρωσή σου και πραγματικά το ασπάζομαι. Αλλά για μένα πραγματικά, αλήθεια σου μιλάω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να καθίσω να ασχοληθώ με το ποιος εξοπλίζεται, πού και αυτό και το. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει ότι ακόμα από το 0 δεν πήγα στο 2. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστή,
0: ναι, αλλά
3: θέλω να είμαι 2. Πήγα στο 1,5, καταλαβες. Και θέλω να πάω στο 2, πρέπει να πάω στο 2. Τώρα το τι κάνει το Ισραήλ, το τι κάνει, αυτοί όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Μπράβο, αλλά να σου πω και κάτι λίγο προσωπικό. Το νησί καταγωγής μου προχθές βγήκαν 39 μετανάστες. Ούτε βάρκα βρήκανε, ούτε τίποτα στη λίμνο. Τους βρήκανε να περπατάνε από ένα χωριό ακριτικό στο άλλο. 39 άτομα και μέσα τους είχε και 7 γυναίκες με 8 παιδιά. Λοιπόν, δεν είδανε ούτε το λιμενικό, ούτε τα ραντάρ, ούτε ξέρω εγώ τι υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν τους εντοπίσανε. Και σημειωτέων είχε 6 με 7 μποφόρ τρικυμία. Και αυτοί βγήκανε στη λίμνο. Πόσο εύκολο ήταν να βγαίνανε 100 κομμάντος από την Ήμβρο που είναι απέναντι 20 χιλιόμετρα και να μας φάζανε ζωντανούς. Έχω και μια απέτηση σαν Έλληνας, αν πληρώνουμε, γιατί και εγώ πληρώνω εφορία στην Ελλάδα, λίγο πολύ και όλοι μας, ο στρατός τουλάχιστον να δουλεύει.
2: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Αν το πάρουμε και. Όχι, δεν δουλεύει.
2: Έλα ρε Μενέλα που δεν δουλεύει. Τώρα μην το κάνουμε αυτό. Μην αδικούμε τώρα ανθρώπους και καταστάσεις να πούμε. Γιατί το λες αυτό.
0: Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους.
2: Τι δεν δουλεύει. Δεν μου αρέσει αυτός ο μηδενισμός. Γιατί το κάνουμε αυτό.
3: Νομίζω, Μενέλα, ότι μόνο ο στρατός δουλεύει.
0: Ορίστε.
3: Νομίζω ότι μόνο ο στρατός δουλεύει.
2: Γιατί δουλεύουμε.
0: Μακάρι να είναι έτσι, βρε παιδιά, αλλά βγήκανε, βγήκε μια βάρκα που δεν τη βρήκανε. Τους αφήσανε και φύγανε. Τους αφήσανε και φύγανε.
1: Τι να σου κάνει, μου λένε 90.000 άνθρωποι, βρε Μενέλα, τώρα σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν φροντίσει να κάνουν αμυντικό. Να ασχοληθούν αμυντικά με την περιφρούρηση, αμυντικό σύστημα και με την περιφρούρηση των συνόρων. Εγώ λόγω καταγωγής έχει πάνω γίνεται σφαγή μέσα έξω. Φταίνει φαντάρι ο στρατός. Οι μοναδικοί που δουλεύουν, όχι μοναδικοί, συγγνώμη, λάθος έκφραση, από τα πολύ λίγα κομμάτια που δουλεύουν είναι ο στρατός.
0: Μακάρι και μακάρι και τους, δηλαδή είναι πώς θα το πω, καμάριμο ο στρατός, πώς θα το πω, δηλαδή τον αγαπάω και τον πιστεύω, αλλά φανήκανε ότι αυτή τη στιγμή τους ξεγελάσανε και δεν είναι ένα νησί που είναι 3 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λίμνου, από της Τουρκίας, είμαστε 30-40 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτό λέω δηλαδή.
1: Μενέλα, να σου πω κάτι. Ο καθένας λέει τα δικά του και ξύνει την καμπούρα του. Θα σου πω μόνο αυτό. Έχουν περάσει 100 χρόνια από το δράμα του ελληνισμού, της Ιωνίας, του Πόντου, όλα αυτά τα πράγματα. Αν καθίσεις και σκύψεις λίγο στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων όλων, θα καταλάβεις κάτι. Λέει, ορίζεται, άκου τώρα για να καταλάβεις εδώ πέρα τι παιχνίδι μας παίζουν όλοι. Ορίζεται η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού, η 19η Μαΐου. Και πιο πάνω δεν έχει άρθρο που να αναγνωρίζει αυτή τη γενοκτονία.
0: Δηλαδή οι ίδιοι Έλληνες δεν την αναγνωρίζουν, αυτό μου λες.
1: Καταλαβαίνεις ότι σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Υπάρχει πολύ.
2: Όχι, πέστε μου πότε αναγνωρίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η γενοκτονία των Ποντίων.
1: Τυπικά ποτέ, λοιπόν, θα σου πω μόνο αυτό.
2: Όχι, το πω τότε με τον Παπαδρέου. Τότε δεν έγινε, πότε πρόσφατα έγινε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω μόνο αυτό. Ας φύγουμε λίγο από αυτό. Εάν τυχόν πάλι, επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν καθίσουμε να κοιτάξουμε την καμπούρα μας και πώς πρέπει να βελτιώσουμε εκείνον τον χώρο που λέγεται Ελλάδα και να σκύψουμε στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν πλέον παρατάξεις μπλε, κόκκινο, πάει τελείως αυτό. Κάποτε υπήρχε ο φόβος, αν θυμάστε, του κομμουνισμού. Τώρα δεν υπάρχει κομμουνισμός, ούτε εκεί που υπήρχε υπάρχει, τίποτα. Τώρα λοιπόν ας δούμε ποιος φταίει. Κάποτε φταίγαν πάντα εκείνοι. Τώρα νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο. Και νομίζω ότι είναι η ώρα της αλήθειας. Εμείς που αγωνιούμε, αν θέλετε, και κάνουμε κριτική, γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν κάνουμε κριτική για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας στην Αυστραλία. Ωραία. Είναι πολύ, και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, πηγαίνουν στην Ελλάδα και τα παίζουν μπρούκλιδες ξαφνικά.
2: Μπρούκλιδες, από πού είναι το μπρούκλιδες.
1: Ναι. Ξέρω κι εγώ. Την έκφραση μόνο ξέρω, ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λέω. Εγώ χαίρομαι λοιπόν και που γι' αυτό κάθομαι και στο τηλέφωνο τόσο ώρα και σε ακούω πραγματικά και γιατί πάντα σε ακούω και με καρτερικότητα. Σου λέω το πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή, αδερφέ μου Μενέλα, δεν είναι, θεωρώ, το πώς θα σκύψουμε για να ενημερωθούμε για ό,τι γίνεται στον κόσμο και χαίρομαι που το κάνεις αυτό και μας ενημερώνεις κιόλας. Εμένα το πρόβλημα μου προσωπικά, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι δεν βλέπω πραγματικά να φτάνω στο 2. Δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Δεν θέλω να μην μηδενιστείς. Έχουν γίνει πράγματα στην πατρίδα. Στον COVID έχουν οργανωθεί οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Κάνανε βήματα οι άνθρωποι. Εντάξει, οκ. Αλλά ρε φίλε,
4: για
1: τώρα...
4: ποια αλήθεια μιλάς, ρε εσύ, Πιλαλίδη, όταν δεν το λες, ενώ το ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δεν είναι Έλληνες. Τι περιμένεις από αυτούς, να σε βοηθήσουν αυτοί? Τρελαθούμε τελείως.
1: Ναι, Δημήτρη μου. Αλλά εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε. Εμείς που είμαστε Έλληνες τι κάνουμε, Δημήτρη μου.
2: Παιδιά,
1: το ξέρουμε, είναι γνωστό πλέον.
2: Λοιπόν, να σας αφιερώσω ένα break.
1: Το καλύτερο.
0: Κάτω, κάντε για να δουλέψουμε, να στείλουμε κανένα φράγκο στην πατρίδα. Κάντε.
2: Έλατε.
1: Έτσι, άντε, φιλιά. Έλα, πολλά, πάει, καλά,
0: άντε, τα λέμε άλλη μέρα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Grezio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.
9: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
10: Meet me.
9: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
10: Meet me.
9: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
10: Meet me.
9: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
10: Meet me, meet me, meet me.
9: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
10: Meet me.
9: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
11: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
9: 24 ή τον Mall Oakley.
11: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
9: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
11: Meet me.
9: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
12: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
13: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
14: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
13: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
14: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
13: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
14: Τηλέφωνο 9429-4800.
13: 429 Bridge Road, Richmond.
14: Moss Property Consultants.
13: Αξιοπιστία
14: και ασφάλεια.
15: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
16: Έχασες κάποιο interview?
15: Κανένα πρόβλημα.
16: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: 22 λεπτά με τις μία. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Θα ανάψει τα φώτα ποιος, ας τολμούσες καρδιά μου, ναι.
0: Πάλι ξεφύγαμε, λέει ο Μάρκος. Γεια σου, στρατάρα.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω. Ωραία η συζήτηση που είχαν τα παιδιά. Κύριε Στράτο, πέστε μου, γιατί εγώ όταν ήμουν νεαρός στη Σοβιετική Ένωση, η κυβέρνηση της Ελλάδος έστειλε βιβλία. Τα βιβλία δεν τα είχαμε ρώσικα, τα είχαμε ελληνικά. Γραμματική, ιστορία, γεωγραφία και μας έστειλαν και τους χάρτες της Ελλάδος. Τώρα το φτιάχνει αυτό η κυβέρνηση.
0: Τι πράγμα, για ξαναπέστε, δεν καταλάβα, ποιος έστελνε τι.
1: Εμείς εκεί που ήμασταν, οι ληστεσφαιμορίτες που ζούσαμε στην Ταρσκέντη, ναι. Τα βιβλία από την πέμπτη τάξη αρχίσαμε και κάναμε ελληνικά. Τα βιβλία έρχονταν από την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γραμματική, ιστορία, γεωγραφία. Γιατί ήξεραν είναι... Δεν τους πείραζε, ήταν κομμουνιστές ή όχι. Ήταν Έλληνες. Στην Ταρσκέντη έρχονταν τα βιβλία. Τώρα το κάνει, στέλνουν κάπου εκεί που είναι ο ελληνισμός, στέλνουν βιβλία. Τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν τώρα.
0: Αν στέλνουν βιβλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, τώρα σε ελληνικά σχολεία μπορεί κάποιοι να στέλνουν.
1: Ναι. Okay. Εσείς όταν κοιτούσατε το Tom and Jerry στα νιάτα,
0: ναι.
1: Εγώ στα νιάτα μου στη Σοβιετική Ένωση με έδειχναν τα cartoons με τον Ηρακλή, με τον Αχιλέα. Έτσι έμαθα την ελληνική ιστορία.
0: Ωραία.
1: Ναι, έτσι ήταν. Οι Αργανάφτες, ο Ιάσονας. Πέστε μου ένα έργο που το κάνανε στην Ελλάδα, να ορίστε, 300 Σπαρτιάτες, Αμερική, στην Αμερική. Τα καθοδόματα του Ηρακλή, οι Ιταλοί το βγάλανε. Καλά, και ο, πώς το λένε, ο Ψάλτης ωραίος είναι. Όμως, ένα ελληνικό ιστορικό έργο έχει βγάλει η κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: δεν έχω δει ελληνικό ιστορικό, μυθολογικό. Ορίστε, οι Τρώοι, Αμερικάνοι το έβγαλαν για την Τρία. Όλα τα έργα τα βγάζουν οι Αμερικάνοι, κάνουν καλά λεφτά. Τουλάχιστον ο Αχιλλέας ήταν άσπρος και ο Οδυσσέας. Αύριο μεθαύριο θα κάνουν και την Πελοπόννη. Θα την κάνουν την, πώς την λένε, τη γυναίκα του Οδυσσέα, πώς την έλεγαν.
0: Πινελόπη.
1: Πινελόπη θα την κάνουν μαύρη. Αυτό, γι' αυτό ιστορικά έργα πρέπει να δείχνουν η χώρα που έδωσε τον κόσμο τα φώτα. Ορίστε, η γιορτή 5 Ιουλίου. Οι Τσέχοι γιορτάζουν το Μεθόδιο και τον Κυρίλλο και τον Μεθόδιο. Έχουν λατινική, το λατινικό αλφαβητάριο. Δεν έχουν την κυρίλικα, δεν έχουν το ελληνικό. Όμως το γιορτάζουν. Γιατί τους μάθαιναν τα δύο αδέλφια, τους μάθαιναν πώς να γράφουν. Αυτό είναι. Παντού, όπου να πάμε, ό,τι να κάνουμε, ιστορικά αυτό, τώρα εσάς σας λέω, το ξέρετε αυτό.
0: Έγινε, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά.
1: Και πάμε, θέλουν να μας διαλύσουν. Εγώ σας λέω, όχι μόνο τη θρησκεία που το κάνουν, όχι τη θρησκεία, σαν Έλληνες. Εντάξει, καλό.
0: Γεια σου, κύριε Κώστα μου.

0: Έλα και Θωμά.
1: Ναι, γεια σου Στράτο, καλημέρα και όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά.
1: Να σε πάντα καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία το λες, πολύ ωραία προγράμματα.
0: Ναι.
1: Μπράβο σε όλους τους ακροατές που μίλησαν σήμερα, συγχαρητήριά τους. Ξέρουν τα πάντα, ξέρουν τι λένε, τους αρέσει το καλό και μιλάνε συνέχεια με το ρυθμό και χαιρόμαστε που τους ακούμε. Να είναι καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήθελα να σου πω ένα τραγούδι που έχω γράψει, αλλά θα το πω άλλη μέρα, ίσως αύριο. Αλλά θα σου πω ένα τώρα για την νεολαία, να μου πεις τη γνώμη σου και εσύ που το έγραψα τώρα επί τόπου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί, νέος εγώ, νέα και εσύ. Έλα να πάμε στο νησί, ζωή μου και αναπνοή. Έλα να πάμε στο νησί, είσαι αγάπη αληθινή. Έλα να πάμε, μην αργείς, σε περιμένω για να έρθεις. Έλα να πάμε στο νησί, αγάπη μου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε εκεί που θες, να κάνουμε διακοπές.
0: Ωραίος, να είσαι καλά.
1: Καλό.
0: Ωραίος, ωραίος. Γεια σου, γεια σου, γεια σου κύριε Θωμά, γεια σου, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι η Ιρλανδία απαγορεύει τις αγωγές προϊόντων από Ισραηλινούς οικισμούς στα Παλαιστινιακά εδάφη. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Ένα απίστευτο θαύμα είδαμε στα ερείπια του σεισμού της Βενεζουέλας, καθώς μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 μέρες από τα ερείπια της Βενεζουέλας εκεί του σεισμού. Έλα Ριάννα, τελευταία γραμμή για σήμερα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Εγώ έχω τα μαύρα μου χάλια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αισθάνομαι επειδή κρύο, πολύ χαμηλά το energy, I don't know. Αλλά άκουγα τώρα που λέγατε που δεν κάνουμε πολλά εμείς οι Έλληνες για τη χώρα μας. Στράτο, ακούω ένα ραδιόφωνο, το Radio Maria από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί βάλανε μια εκφωνήτρια, νομίζω πρέπει να είναι από τα Σκόπια, δεν ξέρω. Στα προγράμματά της, δηλαδή ακούω τις προσευχούλες και μ' αρέσει, και ξαφνικά τώρα έχει λίγες μέρες. Βγαίνει μια και η Μακεδονία, ούτε το Βόρεια, ούτε τίποτα.
0: Τι ραδιόφωνο αυτό, ελληνικό?
1: Όχι ρε εσύ, είναι ξένο. Στο DAB ράδιο που είχα για το ρυθμό,
0: ναι,
1: βρήκα το Ράδιο Μαρία και λέω κάτσε να το βάλω.
0: Ναι.
1: Και λέει ξες προσευχούλες και τέτοια και μ' αρέσει. Μπορεί να είναι καθολικό, αλλά λέει το Πάτερ Ημών και τέτοια και είναι ωραία. Αλλά τώρα έτσι απογοητεύτηκα λίγες μέρες που βγαίνουν και λένε έτσι, και εκείνο που με πίκρανε, λέει αυτή η χώρα, λέει πέρα η Μακεδονία, πέρασε λέει τόσα πολλά και δεν τους αναγνώρισε ακόμα κανένας. Αυτό εμένα με...
0: Εντάξει, τι θες να πούνε τώρα αυτοί τώρα? Και εσύ κάθεσαι και ακούς αυτά τα ραδιόφωνα, δυνατόν, τι θες να πούνε τώρα?
1: Ναι, θα πούνε αλλά αυτά... κοίταξε, πάει Στράτο, πηγαίνει παντού, πηγαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, αυτό που μπορούν να κάνουν,
1: αυτό
0: κάνουν.
1: Ξέρουμε what's going on.
0: Ναι, εμείς ξέρουμε, οι άλλοι να μάθουν.
1: Μα αυτό είναι που μαθαίνουν οι άλλοι λάθος.
0: Και τι να κάνω, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες? Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις εσύ, τι να μου πεις? Εγώ σου λέω δηλαδή το παράπονό μου που δεν πιάνουν τέτοια πόστα εμείς, γιατί να μην πιάσουμε δηλαδή. Ένα πρόγραμμα έχει εδώ στο 3XY για τη Μακεδονία, αλλά με ένα ειδόνι δεν γίνεται άνοιξη. Ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω ρε Συστράτο, λέω τώρα εγώ με τη φτωχή μου γνώση απλά. Αυτό.
0: Να είσαι καλά Ριάννα, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον
0: κόσμο.
1: Καλό
0: μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Προλαβαίνω να στείλω έτσι καλημέρα.
0: Έλα, πες.
1: Να στείλω στον κύριο Αντρέα, έχω καιρό να ακούσω την κυρία Ευαγγελία, καλημέρα, την Παυλίνα. Τώρα ό,τι μου έρθει στο μυαλό μου θα πω. Η κυρία Θανασία έχει πολύ καιρό να βγει. Να τη στείλουμε μια καλημέρα, την κυρία Σοφούλα μας. Την Όλγα που πήρε χθες, μια καλημέρα, την κυρία Άννα, τη Στέλλα, την Αρετή, την Πάρες, περαστικά, και όποιον ξέχασα, την κυρία Στρατεία μας και όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ Στράτη.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά και σε εσάς. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Bye bye.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview, κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς στη θρύ...

0: Τα χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
2: Κοίταξε,
1: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά ρε φίλε, λέει, εγώ λέει κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω
2: και
1: κάτι.
2: Και αυτό ο άνθρωπο την απέτυχε να τον πάρει πάνω από
0: όποιο θέλει, όποιο έχει αγωνιστεί, όποιο έχει τρέξει σε κόντρε με στοιχήματα του τάλου.
1: Ναι, τι.
0: Ινόπνευμα με. Με πάλμολι φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
0: The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: προτιμούσατε, να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου?
1: Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό.
0: Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλιο, εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό σου.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, Πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα της ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα παρατηρηθεί την πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αδιός.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Παμόνες όλη μια ζωή εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τη νύχτα στο μηδέν να περιμένεις. Για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

μέρα τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μου έλειψες

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πίσω Λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα. Οξάνα
2: της είπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει
2: τώρα. Μας δίνεις, να... μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Την σάουνα την έχετε δει, παιδιά. Την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζει?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζει. Α, κατεβάζει αυτό το κρεβάτι, λέει. Βάζει τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζει στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Είναι η γυναίκα μου γιατρός. Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλ τη γυναίκα σου σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9:30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Είναι ένας τύπος, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνουν μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Πάνω δεν μπορεί, να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Δεν γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

τα μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μη κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά.

Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Γίνεται.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό.
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο marketing η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.